0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 4.

κι εσύ με γιόμισες ρημάδια ένα σωρό, μαύρες σχολές όλη όρκη σου γυνήκα. Κι αναρωτιέμαι διαρκώς και απορώ, τόσα φαρμάκια που με πότισες που μπήκαν, πληγές σε γίναν τα χάδια κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Πληγές σε γίνανε τα χάδια κι όλα ρημάδια.

όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Ζωή πικρή, χαμένη κι άδεια, κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιπλέον χρήματα αναζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ώστε το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδριζα για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρόν ή ναι και ως εκ τούτου, αφού θα παραστούν στην Ολομέλεια και δεν θα απέχουν, οι βουλευτές επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εκλεγεί. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει νίκη. Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Την αμέριστη αλληλεγγύη του στη Γερμανία εξέφρασαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή θα οδηγηθούν αργότερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, οι οποίες αναμένεται να αναβαθμιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ο 43χρονος πατέρας σημαίνει ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών τίθεται ξανά η υπόθεση του παράνομου λογισμικού Predator μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εν ενεργεία στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Καταγγέλει την παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών του και ζητεί να διερευνηθεί αν στην περίπτωσή του στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από τη νέα κλιμάκωση της έντας στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 91 δολάρια το αμερικανικό αργό. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν που απάντησε με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα 63,2% σημείωσαν το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές, καθώς χιλιάδες οικογένειες πέφτουν να αξιοποιήσουν το υψηλό φορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και να μεταβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Ελ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός και στις 10 το βράδυ ΠΑΟ Κόφι για το κύπελλο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, στην ίδια διοργάνωση στις 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολη ΣΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά και στις 8 το βράδυ Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
6: Ακούτε Ionion FM.

είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που αποχαιρετούν το καλοκαίρι και για καλοκαιράκιδες και για χειμωνάκιδες είναι το τραγούδι. Αυτή είναι η Γιάμα, ο Γιάννης και ο Μανώλης, φίλοι από το Λύκειο. Το σχήμα ουσιαστικά γεννήθηκε στην Ικαρία όταν ο Γιάννης έπαιξε για πρώτη φορά κιθάρα μπροστά στον Μανώλη. Αυτή τη φιλία την έκαναν συγκρότημα και άφησαν ένα από τα τραγούδια που θα μείνουν για το καλοκαίρι του 2026.

Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο Σεπτέμβρης έχει μόλις δύο μέρες γράψει στο ημερολόγιο. Ζέστη θα έχει και σήμερα. Κίνηση στους δρόμους σιγά σιγά επιστρέφει, γιατί σιγά σιγά επιστρέφετε κι εσείς. Η άνοδος του Κηφισού έχει αρχίσει και φορτώνει πλέον από τα ΚΤΕΛ και πάνω, αρχίζει και έχει κίνηση μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, και από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ, μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών έχει αρχίσει και έχει κίνηση και η κάθοδος. Η έξοδος προς το Σκαραμαγκά στην Λεωφόρο Αθηνών, η έξοδος στη Λεωφόρο Σχιστού ως συνήθως αυτή την ώρα φορτωμένη. Κόσμος γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά και η Μικράς Ασίας στο δρόμο προς το λιμάνι. Στην παραλιακή άλλα μεγάλα προβλήματα δεν βλέπω, εκεί μόνο στο ύψος του λεωφόρου Αλίμου στο ρεύμα προς την Γλυφάδα έχει κάποια κίνηση. Η άνοδος Συγκρού δυσκολεύεται στο τέλος ως συνήθως, όπως και Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου, και στον περιφερειακό στον Καρέα έχει αρχίσει και μαζεύει η κίνηση. Αυτά σε γενικές γραμμές, ακόμα ανεκτά τα πράγματα στους δρόμους.

15 Doors, Summer's Almost Gone, 1965 στις 2 του Σεπτέμβρη. Οι Doors ηχογράφησαν τα πρώτα τους demo στο Los Angeles, ηχογραφώντας 6 τραγούδια, μεταξύ τους το Hello I Love You, αλλά και αυτό εδώ που αποχαιρετούν το καλοκαίρι.

Όσο πλησιάζουμε στην ΔΕΘ, προφανώς και η συζήτηση θα είναι γύρω από την οικονομία, διότι το μέγα ζήτημα είναι αν μπορεί η κυβέρνηση να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα και ακόμα περισσότερα προβλήματα που έχει η κοινωνία, κυρίως από την ακρίβεια. Η ανακοίνωση του πληθωρισμού χθες από την Ελστάτ απλά ήταν μια επιβεβαίωση όσων ζούμε καθημερινά. Δεν περιμένουμε την Ελστάτ να μας πει ότι είναι ακριβή η ζωή μας γύρω-γύρω. Μπορεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στα στοιχεία της Ελστάτ να μην είναι τα τρόφιμα τον μήνα Αύγουστο, αλλά δεν άλλαξε, δεν είναι ότι μειώθηκαν οι τιμές των τροφίμων, απλά δεν αυξήθηκαν ιδιαίτερα πολύ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια, αλλά αυτό το πρόβλημα της ενέργειας είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, άρα και στα τρόφιμα κάποια στιγμή. Η πρωτοβουλία αυτή, η συμφωνία κυρίων για πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα φανεί και στα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ κατά τις 10 του μήνα πόσο απέδωσε και πόσο βοηθάει στην πραγματικότητα. Ξεκίνησε από προχθές και αυτό η συμφωνία κυρίων, η εθνική πρωτοβουλία, όπως το λένε, για την μείωση 1.740 κωδικών με τα προβλήματά της, διότι υπάρχουν προϊόντα που κατέγραψαν μεγάλη άνοδο στην τιμή το προηγούμενο 1-1,5 μήνα για να καταλήξουν σε μια υψηλή τιμή και από αυτή την υψηλή τιμή να μειωθούν 5-7% το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και προϊόντα που μετά τη μείωση ήταν ακριβότερα από ό,τι ήταν πριν την μείωση, και αυτό λίγο περίεργο. Εντάξει, κάθε πρωτοβουλία καλή είναι, αλλά δεν λύνεται με πρωτοβουλίες τέτοιου είδους. Το πρόβλημα είναι δεδομένο, θέλει ένα ολιστικό σχέδιο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, μάλλον γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, πιέζει το οικονομικό επιτελείο, παιδιά, ό,τι περισσότερο μπορούμε, όσα περισσότερα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο, να τα δώσουμε, να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, γιατί έρχονται εκλογές. Άρα και να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή σε αυτόν τον τόπο, Μονακό θα ήμασταν. Ούτε ακρίβεια θα είχαμε, ούτε τίποτα, ούτε κίνηση στους δρόμους, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ήταν το Papa Loved Mama στις 2 Σεπτεμβρίου του 1991, κυκλοφορεί το Rope in the Wind, το τρίτο άλμπουμ του Garth Brooks και ο δίσκος που τον μετατρέπει από μεγάλο αστέρι της country σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μουσικής. Λίγες εβδομάδες αργότερα γράφει ιστορία, καθώς γίνεται το πρώτο country άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard, αφήνοντας μάλιστα πίσω του το Black Album, τον Metallica. Ήρθαν οι καουμπόιδες να διώξουν τα μέταλλα, κατάλαβες.

0: Και αυτός είναι ο Τζο Σίμον. Γεννιέται μια μέρα σαν σήμερα στη Λουιζιάννα, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της soul των 60s και των 70s. Ξεκίνησε όπως πολύ μεγάλοι soul τραγουδιστές από gospel, πριν περάσει στην R&B και αναπτύξει ένα ιδιαίτερο ύφος που έφερνε κοντά τη μαύρη soul με τη country του αμερικανικού νότου. Το Choking Kind δεν γράφτηκε για εκείνον. Το έχει γράψει ο Howard και το έχει ηχογραφήσει πρώτος ο Waylon Jenkins το 67. Ο Howard το έχει προτείνει ακόμη και στον Ray Charles, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τζο Σίμον πήρε αυτή την καθαρόαιμη country σύνθεση και την έκανε ένα soul κομμάτι. Η δικιά του εκτέλεση ανέβηκε στο νούμερο 1 του R&B Charts, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και του χάρισε το μοναδικό Grammy της καριέρας του για την καλύτερη ανδρική R&B ερμηνεία. Δυστυχώς το δικαστικό ρεπορτάζ δεν λέει να ησυχάσει, ακόμα και τώρα που θεωρητικά τα δικαστήρια ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Υποθέσεις έρχονται η μία μετά την άλλη να μας χτυπήσουν, να μας χαστουκίσουν στο πρόσωπο για να μας θυμίσουν ποια είναι η πραγματικότητα και οι δυσκολίες στην κοινωνία μας. Ζήτησα από την καλή συνάδελφο από το Μέγκα και τα Παραπολιτικά του Βάσο Παλαιού, δικαστική ρεπόρτερ, χρόνια που έχει δει και αν έχει δει φρικιαστικές ιστορίες, αλλά πάντα έρχεται μια φρικιαστική ιστορία να μας βάλει σε μια περίεργη διαδικασία να λέμε αν αυτό είναι το πιο δύσκολο που έχουμε ζήσει ή υπάρχουν και χειρότερα. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των τριών για την υπόθεση της Κυψέλης. Θα τους βλέπουμε συχνά στα δικαστήρια το επόμενο διάστημα. Καλημέρα Βάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Όπως και να έχει, είναι μια ιστορία που από όπου και αν την πιάσεις βρωμάει, πονάει, δείχνει την αδυναμία μας, την ανικανότητά μας, αλλά δείχνει και μια, ένα πρόβλημα που έχουμε, ανθρώπους που τους πιάνουμε, τους ξαναπιάνουμε, τους ελέγχουμε, τους βάζουμε φυλακή, τους βγάζουμε από τη φυλακή, να τους συναντάμε ξανά και ξανά και σε χειρότερα πράγματα. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια ιστορία που αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό που είπες, ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς έρχονται στα δικαστήρια, τους απαγγέλλονται κάποιες κατηγορίες, ακολουθεί τη διαδικασία, πολλές φορές αφήνονται ελεύθεροι, απαλλάσσονται με βουλεύματα, αλλά στη συνέχεια ουσιαστικά έρχεται κάτι πολύ χειρότερο το οποίο
0: αποκαλύπτεται
1: ναι. Ακριβώς.
0: Ή μπαίνουν φυλακοί αλλά δεν σοφρονίζονται, γιατί το σύστημα μας δεν είναι σοφρονιστικό, ούτε τιμωρητικό είναι, αλλά είναι απλά βάλτε τον μέσα για ένα διάστημα και θα δούμε πώς θα βγει. Ο συγκεκριμένος μπήκε φυλακή και βγήκε μάλλον όπως ήταν και λίγο χειρότερος, μιλάω για τον 43χρονο που έρχεται στα δικαστήρια να απολογηθεί πάλι.
1: Ναι, σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου και οι τρεις στα δικαστήρια, καθώς τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια. Κατηγορούνται και για ένα πλημέλημα, για το γεγονός ότι δεν γνωστοποίησαν τον θάνατο του βρέφους.
0: Είναι η αρχή των κατηγοριών από ό,τι όλα δείχνουν από την ιστορία, έτσι. Γιατί φαντάζομαι η έρευνα, από την έρευνα μπορεί να προκύψουν και άλλα δικήματα πολύ σοβαρότερα από τα ναρκωτικά και απλά από την απόκρυψη του νεκρού βρέφους.
1: Ναι, συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για το, για το τι συνέβη σε αυτό το παιδί και για το πώς έφυγε από τη ζωή, και εφόσον η δικογραφία αυτή αποσταλεί στις δικαστικές αρχές, σίγουρα θα απαγγελθούν κατηγορίες και για αυτό το σκέλος και για τη δολοφονία ουσιαστικά, όπως όλα δείχνουν, αυτού του βρέφους. Αυτή η υπόθεση για την οποία θα απολογηθούν σήμερα αφορά ουσιαστικά όσα έχουν προκύψει και σχετίζονται με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν και στο σπίτι, αλλά και από τις ενδείξεις που έχουν οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές για το τι γινόταν σε σχέση με αυτό. Σίγουρα όμως η σημαντικότερη έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό. Και αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τα παιδιά, Αλέξανδρε, ναι. Γιατί εκεί νομίζω είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του συστήματος. Γιατί παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ουσιαστικά από το 2020, λέει το χαμόγελο του παιδιού, καταγγελίες για το τι συνέβαινε.
0: Και εισαγγελικές παραγγελίες.
1: Και εισαγγελικές παραγγελίες. Ναι. Είχαν πάει τα παιδιά στο παιδόν 3 φορές, αλλά ουσιαστικά αυτά τα παιδιά εξαφανίζονταν μέσα από τα χέρια των αρχών και δεν μπορούσαν στη συνέχεια ούτε να τα εντοπίσουν, ούτε να δουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτή την οικογένεια.
0: Υπάρχει κάποια αντίδραση επίσημη ή ανεπίσημη από τη δικαιοσύνη σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία που τα παιδιά έμπαιναν και έβγαιναν σε ιδρύματα, αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα?
1: Εντάξει, επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει, ναι. Αλλά ουσιαστικά και από την πλευρά των εισαγγελικών αρχών επιβεβαιώνουν όλο αυτό που συνέβη, ναι.
0: Είναι αυτό το γνωστό, το εμείς κάναμε τη δουλειά μας, οι επόμενοι δεν την κάνανε.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι το μπαλάκι πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία μέχρι να γίνει και μια ωραία ΕΔΕ και να καταλήξουμε σε ότι δεν έφταιγε κανένας και να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος. Τέλος πάντων, θα έχει μεγάλη ουρά η όλη υπόθεση και νομίζω θα έρχονται πολλές φορές το επόμενο διάστημα στα δικαστήρια και για τις υπόλοιπες υποθέσεις που θα προκύψουν από αυτή την φρικιαστική ιστορία της Κυψέλης. Άνω τελεία βάζω σε αυτή την υπόθεση. Εμείς εδώ θα τη συζητήσουμε και στην συνέχεια. Νομίζω ότι και οι δυο μας θα τη συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Για να πάμε λίγο στις υποκλοπές, γιατί χθες είχαμε μια σοβαρή εξέλιξη σε σχέση με το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
1: Ναι, ουσιαστικά είχαμε για πρώτη φορά έναν εν ενεργεία ανώτερο υπάλληλο της ΕΕΠ να προσφεύγει στις δικαστικές αρχές και να καταθέτει μια μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία στρέφεται κατά των 4 πρωτοδίκως καταδικαστέντων για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Πρέπει να σου πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπηρετεί στην Πάτρα, βρισκόταν σε κομβικές θέσεις όταν παρακολουθούταν το τηλέφωνο του με το παράνομο λογισμικό, σε θέσεις που σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην μηνυτήρια αναφορά ενδεχομένως στοιχειοθετούν κατά την άποψη του ίδιου και του δικηγόρου του το αδίκημα της κατασκοπίας και μάλιστα στην κακουργηματική του μορφή, Αλέξανδρε. Έχει κατατεθεί αυτή η μήνυση, βρίσκεται πλέον στα χέρια εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος θα παροφασίσει από εδώ και πέρα τι θα συμβεί, αν δηλαδή θα διαβαστεί στον Άριο Πάγο, ο οποίος έχει χειριστεί μέχρι τώρα την υπόθεση των υποκλοπών με τα γνωστά αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι.
0: Κάτσε περίμενε τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Η υπόθεση είναι στο αρχείο και έχει τελειώσει? Μπορεί με αυτή τη μήνυση να ξαναβγεί από το αρχείο και να την αναζητήσουμε? Αλλάζει κάτι, μπορεί να αλλάξει κάτι στο πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε σχέση με το αν πρέπει να γίνει αναψηλάφιση ή τέλος πάντων να ξαναδούμε την υπόθεση ή όχι?
1: Η υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή, αλλά είναι ανοιχτή γιατί ως προς το σκέλος που αφορά τις ποινικές ευθύνες των 4 ιδιωτών που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για τους οποίους υπάρχει η δίκη στο εφετείο το Δεκέμβριο. Ωστόσο, ως προς το σκέλος της κατασκοπίας που αφορά που μετά την απόφαση του δικαστηρίου εξέτασε η δικαιοσύνη αν θα πρέπει να αναστηθεί αυτή η δικογραφία από το αρχείο, έχουμε δύο αποφάσεις και του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου του κ. Τζαβέλα και του νυν εισαγγελέα του Αριουπάγου του κ. Μπακέλα, που λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο. Αυτή τη στιγμή όμως έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα λόγω της θέσεως του βρισκόταν σε μια θέση που οποιαδήποτε διαρροή από το τηλέφωνο του καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα μπορούσε να συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή μήνυση.
0: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε σχέση με την δίκη με τα 127 χρόνια και τα λοιπά. Δεν ήταν μέρος αυτής της δίκης.
1: Δεν ήταν μέρος αυτής της δίκης, όχι. Δεν είχε προσφύγει στις δικαστικές αρχές.
0: Ούτε ως μάρτυρας, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
1: Ούτε ως μάρτυρας. Ναι. Ωστόσο, είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι από τα πρόσωπα τα οποία είχαν εντοπιστεί από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Ότι έχουν παρακολουθηθεί.
1: Ότι έχουν παρακολουθηθεί.
0: Όχι, το λέω στη λογική του, αν προκύπτουν νέα στοιχεία στην υπόθεση, αν προκύπτει μια νέα πτυχή στην υπόθεση, για να ανοίξει και το υπόλοιπο κομμάτι της έρευνας που η εισαγγελία το κλείνει με κάθε αφορμή. Δηλαδή, θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε για όλο το υπόλοιπο κομμάτι της έρευνας, πέρα από τους τέσσερις ιδιώτες.
1: Ουσιαστικά είναι ένα ακόμα πρόσωπο που έρχεται με αυτή την ιδιότητα και με αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ότι εγώ παρακολουθήθηκα, πάτησα το link και δεν ξέρουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία υποκλάπησαν από το κινητό μου τηλέφωνο.
0: Που έχουν πάει.
1: Που έχουν πάει, ναι.
0: Και ποιος τα διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή και όλες αυτές τις πληροφορίες ποιος έχει, που είναι το μεγάλο ερώτημα που νοιάζει η κυβέρνηση να μην την νοιάζει καθόλου. Για παράδειγμα, και αρμόδιοι να μην τους νοιάζει καθόλου ότι όλα αυτά τα στοιχεία πού είναι, τα έχουν κάποιοι ιδιώτες και τα αξιοποιούν όπως πρέπει, δεν μας νοιάζει, δεν πρέπει να μάθουμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι και αυτή η υπόθεση έχει ουρά.
1: Και σίγουρα, Αλεξάνδρε, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί πέρα από αυτά τα πρόσωπα γιατί, που εξετάστηκαν από τις δικαστικές αρχές. Γιατί ουσιαστικά στο πρωτόδικο δικαστήριο και στο εφετείο 5-6 πρόσωπα που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Predator παρίσταται και έχουν καταθέσει ως μάρτυρες. Όλοι οι άλλοι, οι οποίοι ήταν και πολύ σημαντικά πρόσωπα, υπουργοί της κυβέρνησης, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων,
0: νομιάς
1: και τα λοιπά. Δεν έχουν κλειστεί ποτέ από τις δικαστικές
0: αρχές. Είναι εντυπωσιακό το ότι παρακολουθούσαν την ηγεσία της πολιτικής ζωής και της στρατηγικής μας ζωής και κανένας δεν είχε ασχοληθεί να δει, ρε παιδιά, τι γίνεται, τι έχει γίνει εκεί, ποιος, γιατί.
1: Ναι. Το πατήσατε το link, να σου ρωτήσει κάποιος, δεν το πατήσατε. Τι είχατε μέσα στο κινητό σας, θα μπορούσε να είναι κάτι σημαντικό για
0: ξέρω
1: την
0: χώρα. Φαντάζομαι ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ ή ο υπουργός εξωτερικών ή ο υπουργός εθνικής άμυνας κάτι σημαντικό θα έχει στο κινητό. Δεν μπορεί.
1: Ακριβώς, αυτονόητο είναι αυτό. Ναι, δηλαδή, αλλά δεν έχουν κλειστεί. Δεν έχουν κλειστεί ποτέ. Οπότε δεν γνωρίζουμε κιόλας.
0: Είναι το περίεργο της υπόθεσης.
1: Σαν το συγκεκριμένο άνθρωπο να υπάρχουν άλλοι 10, ας πούμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Βάσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Θα επανέλθω γιατί δεν κλείνουν οι υποθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η Βάσου Παλαιού, η καλή συνάδελφος, δικαστική συντάκτρια των παραπολιτικών και του Μέγκα.

Αυτό είναι ο Σαν Κίνγκστον, 17χρονο Τζαμαϊκανοαμερικανό. Καλά το είπα. Τραγουδιστή που έφτασε στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Beautiful Girls, το οποίο κατέκτησε και το νούμερο 1 των ΗΠΑ της Αμερικής. Εδώ χρησιμοποιεί δειγματοληπτικά στοιχεία, έτσι, ένα ήχο από το κλασικό τραγούδι του Benny King, το Stand By Me, ανέβηκε στην κορυφή το 2007, μια μέρα σαν σήμερα. Πολύ τρέχοντας θα διαβάσω τα πρωτοσέλιδα για αυτή τη συνήθεια που λέμε να την κρατήσουμε φέτος. Στο πρώτο ημιώρο της δεύτερης ώρας να διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα. Από γευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Οι κύριες πανεβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937. Το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή. Και ένα από τα σχεδόν 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Η καθημερινή, τα ασυγχώρωτα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Επίσης από την πρώτη σελίδα της καθημερινής, αλλά επάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Ίντρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παρετήσεις και διαφωνίες. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, ο αρχηγός της MIT μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα. Επίσης, επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν, δεύτερη σύνταξη, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Η εφημερίδα των συντακτών, ασφυκτικές πιέσεις για τους Patriot, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση, Αλέξη Τσίπρα σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στην Λέσβο. Ο Ελεύθερος Τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου, ταμείο ανάκαμψης μέσα στο μήνα, έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Δημοκρατία καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Κορυφή του Παγωβούνου τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. Μια ακτινογραφή γροθιά στο στομάχι, λέει η Δημοκρατία. Η κόντρα στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν το ζέλο. Διεισδύσει στην Ελλάδα. Επίσης, επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν. Δεύτερη σύνταξη, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Η εφημερίδα των συντακτών, ασφυκτικές πιέσεις για τους Patriot, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση, Αλέξη Τσίπρα σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στην Λέσβο. Ο Ελεύθερος Τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου, ταμείο ανάκαμψης μέσα στο μήνα, έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ και η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Δημοκρατία καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Κορυφή του Παγωβούνου τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. Μια ακτινογραφή γροθιά στο στομάχι, λέει η Δημοκρατία. Η κόντρα στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι.

0: κορυφή του Παγωβούνου, τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα, μια ακτινογραφή γροθιά στο στομάχι, λέει η Δημοκρατία. Η Κόντρα, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία, απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Ο ριζοσπάστης στα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι, από 2,7 στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Είναι αυτομπορική, χάθηκαν ρυθμίσεις 24,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 869.519 οι ρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν και 4,45 δισεκατομμύρια ευρώ τα πληρωτέα στον ΙΕΦΚΑ. Με ένα Michael Jackson θα σας θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το 95 ο Michael Jackson γράφει ακόμα μια σελίδα στην ιστορία της pop. Το You Are Not Alone γίνεται το πρώτο τραγούδι στα 37 χρόνια του Billboard που μπαίνει κατευθείαν στο νούμερο 1, χωρίς να χρειαστεί ούτε μια εβδομάδα για να σκαρφαλώσει στην κορυφή. Αλλά αυτό ήταν ο Michael Jackson. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή κάθε μέρα. Μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ionion FM.

Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι γκρίνιαζαν γιατί ήταν 2 εκατομμύρια στην Αθήνα, είμαστε πάνω από 5 εκατομμύρια πια. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, όχι να τραγουδάμε όπως η υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου, να βγούμε στα μπαλκόνια και να φωνάζουμε. Μουσική Γιώργος Μουζάκης, στοιχή Ηλίας Λιμπερόπουλος και Κώστας Νικολαίδης, παρουσιάστηκε στην επιθεώρηση Σκούπα και Φαρά στο θέατρο Μετροπόλιταν.

0: Δίπλα μου είναι ο Σπύρος Ερμπέτης, διότι έχουμε μια έκτακτη είδηση στα τελευταία λεπτά. Ένα ναυτικό ατύχημα, ελπίζουμε να μην γίνει, να μετατραπεί σε δυστύχημα.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τα ξημερώματα στα Τάτς, λοιπόν, είχαμε σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Τα δύο εμπορικά πλοία αυτά έφεραν τουρκική σημαία και σύμφωνα με τις πληροφορίες συγκρούστηκαν ανοιχτά των ακτών της Ηλιβρίας. Για το ένα από τα δύο πλοία, το οποίο είχε ένα πλήρωμα 10 ατόμων, δεν έχουμε εικόνα για το ποια είναι η τύχη τους. Αγνοούνται αυτοί οι 10 ναυτικοί και έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και απλά να μην έχουν δώσει ακόμα σημεία ζωής και να βρεθούν και οι 10. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σπύρος Ερμπέτης, πολλά περισσότερα αν θέλετε στα παραπολιτικά.gr. Είπαμε, το θέμα των ημερών όπου μας επαναφέρει στην σκληρή πραγματικότητα της αδιαφορίας αυτής της κοινωνίας ή της ανικανότητας αυτής της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα δεν είναι άλλο από αυτή την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Και το φρικιαστική δεν είναι απλά για να δώσουμε ένταση, να κάνουμε με τις λέξεις να φανεί πόσο μεγάλη είναι αυτή η υπόθεση, αλλά γιατί όσο ξεδιπλώνεται το κουβάρι δείχνεται από όλες τις πλευρές υπάρχει μια φρίκη στο τι ζούσαν τα ανήλικα παιδιά εκεί, 15χρονος, 12χρονος, 9χρονος, φρίκη στο τι έκανε αυτός ο 43χρονος στους ανθρώπους που ήταν γύρω του, φρίκη στο τι μπορεί να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα και να μάθουμε, αλλά για ακόμη φορά φρίκη στο πόσο η κοινωνία μας και η πολιτεία μας αποτυγχάνει διαρκώς να προστατέψει τα παιδιά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο, διευθυντή της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, να συζητήσουμε για ακόμα μια φορά τι δεν κάνουμε καλά και κάθε φορά συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Παιδιά που είναι αόρατα σχεδόν ή τα κάνουμε αόρατα μάλλον από την κοινωνία, από τις δομές, από την προστασία. Καλημέρα κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μοιάζει μάλλον ότι θα το συζητήσουμε και άλλες φορές, γιατί δεν κάνουμε
2: δυστυχώς
0: τίποτα.
2: Ναι. Δυστυχώς, γιατί δεν αλλάζει κάτι και ξέρετε, είναι λιγάκι και λυπηρό το ότι κάθε φορά όταν αποκαλύπτεται μια ίδια ζώντος συνδεχτής τέτοια υπόθεση που προκαλεί εθνική αναστάτωση στο κοινό, υπάρχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι συνήθως συντονοβλεπτικό ή χαρακτηρίζεται από κραυγές ακρότητας. Να τους κρεμάσουμε, να τους κάνουμε, να τους
0: κάνουμε.
2: Και μετά αυτό ακολουθείται από την λυσμοσύνη που μένουμε πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι που συζητάμε τα θέματα της παιδικής προστασίας. Θέλω να πω με τούτο εισαγωγικά ότι και σε αυτή την περίπτωση, μολονότι οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στην πορεία του χρόνου και στην αρχή η εικόνα αναγκαστικά είναι αρκετά θολή, αυτό που είναι να εξαχθεί ως συμπέρασμα για την κοινωνία είναι ότι τα πράγματα απέτυχαν πολύ νωρίς. Όταν έχουμε μια οικογένεια με παιδιά που έχει ένα παιδί 15 χρονών, ένα 13, ένα 9 χρονών και το βρέφος που δολοφονήθηκε.
0: Βέβαια.
2: Αυτά τα παιδιά τόσα χρόνια σίγουρα είχαν επαφές με υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Σίγουρα κάπου πήγανε σχολείο, σίγουρα κάποτε πήγανε στο νοσοκομείο, σίγουρα η οικογένεια ενδεχομένως ήρθε σε επαφή με κοινωνικο-προνοιακές υπηρεσίες ή άλλου τύπου υπηρεσίες. Όλοι αυτοί απέτυχαν στο να εντοπίσουν ότι έχουμε μια οικογένεια με παιδιά που έχουν αυξημένες ευαλωτότητες.
0: Ναι.
2: Και το λέω αυτό όχι ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, γιατί αυτό που θα γινόταν σε οποιαδήποτε συγκροτημένη κοινωνία, ας πούμε του ευρωπαϊκού δεδομένου, θα ήταν ότι τα παιδιά αυτά θα είχαν συναντήσει στη διαδρομή τους, την επαφή τους με διάφορες υπηρεσίες με τις οποίες έρχονται καθημερινά σε επαφή τα παιδιά, θα είχαν βρει προγράμματα πρώιμου εντοπισμού, προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προγράμματα εκπαίδευση των επαγγελματιών ώστε να διακρίνουν σημάδια ότι κάτι τρέχει, κάτι δεν πάει καλά, έτσι ώστε η παρέμβαση να έχει γίνει πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Και όχι να έχει φτάσει στο μη παρέκει το κακό και μόνο τότε να λέμε τι θα κάνουμε με τους δράστες.
0: Εδώ έχουμε και ένα στοιχείο ακόμα παραπάνω. Τα πιτσιρίκια έχουν συλληφθεί δύο φορές και οι 15χρονοι ήταν κάνα δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας. Οι εισαγγελείς έχουν διατάξει να τους πάνε είναι στο παίδον. Ο μπαμπάς ή τέλος πάντων ο πατέρας της οικογένειας, ό,τι είναι αυτός, θα μάθουμε στη συνέχεια, μπούκαρε μέσα στο παίδον και πήρε τα παιδιά. Πώς γίνεται τρία παιδιά που το κράτος είχε συναντήσει τόσες φορές να καταλήξουν ουσιαστικά αόρατα?
2: Αυτό είναι επίσης ένα από τα πράγματα που υποδηλώνει την ανυπαρξία μηχανισμών παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ένα, δύο, τρία παιδιά να παρεμβαίνει η πολιτεία υπό την μορφή του εισαγγελέα και με διάταξη να λέει θα φύγετε από το σπίτι σας γιατί εκεί υπάρχει κίνδυνος για εσάς, θα πάτε σε ένα μέρος που εγώ το ονομάζω ασφαλές. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία τώρα για τη συζήτηση αυτή ότι το νοσοκομείο δεν είναι, φυσικά και δεν είναι ασφαλές mm-hmm. μέρος για τα παιδιά, δεν είναι αυτό το θέμα. Και σε μια ανάδοχη οικογένεια, όπως θα έπρεπε να τα είχε πάει, το ίδιο θα ήταν όπως αυτό που θέλω να πω τώρα. Να λέει η κοινωνία, φεύγουν από το σπίτι τους γιατί εκεί κινδυνεύουν, πάνε κάπου αλλού για την ασφάλειά τους. Ένας από το σπίτι τους να μπουκάρει και να τα παίρνει πίσω, και αυτό να μην πυροδοτεί κάποια αντίδραση του κράτους, να λέει ποιος είναι αυτός που παραβιάζει την εισαγγελική διάταξη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι αδιανόητο για μια ευνομούμενη κοινωνία.
0: Ναι, όλο αυτό είναι στρεβλό από την αρχή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας χώρος, μια δομή να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά.
2: Να σας πω κάτι.
0: Εννοώ σε πρώτο στάδιο. Δεν εννοώ για όλη τη ζωή.
2: Την παρακολουθώ και εξελίσσεται. Ναι. Σε όλη τη γεωγραφική Ευρώπη, ένα παιδί που θα απομακρυνθεί επιγόντως από το σπίτι του δεν θα πάει σε καμία δομή.
0: Ναι.
2: Δεν θα πάει ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε αστυνομικό τμήμα, ούτε πουθενά άλλο. Θα πάει σε μια ανάδοχη οικογένεια στα πλαίσια της επαγγελματικής επίγουσας αναδοχής.
0: Ναι.
2: Γιατί η δομή είναι κακοποιητική για το παιδί έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω δομές και
0: ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Αυτό που έκανε ο πατέρας ναι. στο παιδόν, θα μπορούσε σκεφτείτε να το κάνει οποιαδήποτε δομή.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ δεν εννοώ να υπάρξουν δομές που θα παρκάρονται αυτά τα παιδιά ή που θεωρητικά θα τα σώζουμε ξεχασμένα από την κοινωνία. Εννοώ ότι δεν υπάρχει μια κοινωνική δομή τέτοια που να υπάρχει μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός για αυτά τα παιδιά. Κάπου φταίει η αστυνομία, κάπου φταίει το παιδόν, κάπου φταίει ο εισαγγελέας.
2: Όχι, δεν φταίνει ο ληστής. Σε αυτό φταίει η πολιτεία που δεν έχει θεσμοθετήσει ένα μηχανισμό επίγουσας επαγγελματικής αναδοχής όλη την Ευρώπη, όπου υπάρχει αυτό, η άμεση απάντηση του συστήματος για τα παιδιά που μπουκάρει η αστυνομία σε ένα κοντέινερ, ξέρω εγώ, στον Ασπρόπυργο και βρίσκει τρία μωρά που είναι με στην ψήρα πεινασμένα μαζί με ενήλικες που κάνουν χρήση και αυτά. Για αυτά τα παιδιά που στις μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα χρειαζόμαστε κάπου να τα πάμε, να τα κοιμήσουν, να τα φροντίσουν. Σε όλη την Ευρώπη η απάντηση είναι μία. Επίγουσα επαγγελματική αναδοχή.
0: Ναι.
2: Αυτό στην Ελλάδα όλες οι κυβερνήσεις τις παρούσεις περιλαμβανομένες δεν το έχουν θεσμιθεί.
0: Αυτό σημαίνει όμως και μία ένα επίπεδο υποστήριξης στη συνέχεια που δεν την έχουμε ούτε αυτή, έτσι.
2: Φυσικά. Γιατί σας λέω επίγουσα επαγγελματική. Γιατί ο άνθρωπος που θα έχει το σπίτι του διαθέσιμο στις μία η ώρα τα μεσάνυχτα θα τον πάρει η γραμματεία της Αγγλίας και θα του πει έχουμε τρία μωρά. Τα φέρνουμε σε μία ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το κάνει μόνο αλτρουιστικά. Αυτό σε όλο τον κόσμο γίνεται ως δουλειά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι.
0: Αυτό σημαίνει ότι
2: έτσι.
0: Κάποιοι άνθρωποι δηλώνουν διαθεσιμότητα.
2: Εκπαιδεύονται, εποπτεύονται και υποστηρίζονται από κοινωνικές υπηρεσίες. Ναι. Δεν είναι τους αφήνουμε να κόψουν το λαιμό τους μόνοι τους.
0: Ναι, δεν είναι απλά μια οικογένεια που έχει ζητήσει
2: δεν είναι καλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Είναι επαγγελματίες που εκπαιδεύονται, εποπτεύονται και υποστηρίζονται από υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Να φύγουμε δηλαδή από αυτή τη βινιέτα ότι χρειαζόμαστε καλούς ανθρώπους. Δεν χρειαζόμαστε καλούς ανθρώπους, υπηρεσίες χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
2: Θεσμό χρειαζόμαστε.
0: Άρα, επειδή είναι προφανές και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η ιδρυματοποίηση δεν λύνει κανένα πρόβλημα ούτε στα παιδιά, ούτε στους ενήλικες, ούτε πουθενά. Γιατί δεν κάνουμε το ένα βήμα, δηλαδή ούτε το λάθος βήμα των ιδρυμάτων, ούτε το σωστό βήμα της αναδοχής.
2: Και το κάνουμε και σημειωτώνουμε ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Πριν 4-5 χρόνια βγήκε ένα επιτέλους με τα πολλά ένα νομοθετικό πλαίσιο για την επαγγελματική αναδοχή, την οποία λέγανε τότε, και παρούσα, ας πούμε, πάλι η κ. Μιχαηλίδη το χειρίστηκε, ότι θα προέβλεπαν την επαγγελματική αναδοχή. Το κάνανε με τέτοιο τρόπο ώστε να αφορά πρακτικά μόνο παιδιά με αναπηρία που παίρνουν από ιδρύματα, δηλαδή προϋποθέτουμε την ιδρυματοποίηση για να το βγάλουμε. Το επαγγελματική αναδοχή το βάλανε ως υποπερίπτωση σε μια παράγραφο, αλλά με τέτοιους όρους που πρακτικά ήταν ανεφάρμοστο. Δεν προβλέφθηκε καθόλου πόροι, ούτε σύστημα, ούτε θεσμός για να γίνει, οπότε δεν υλοποιήθηκε καθόλου. Και όλο αυτό κατέληξε και παρά τη χρηματοδότηση που υπήρχε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να προχωρήσει, κατέληξε, ξέρετε, σήμερα μετά από 5 χρόνια πόσοι επαγγελματίες ανάδοχοι υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Πόσοι?
2: 8.
0: 8 απόλυτος αριθμός. 8.
2: 8. Ο αριθμητικός μονογράφος 8. Και τώρα λένε θα κάνουν άλλους 4 που επειδή έχουν λήξει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα τους χρηματοδοτήσουν από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού. Δεν λύνεται με ασπιρίνες.
0: Προφανώς δεν λύνεται απλά και με μια προκήρυξη. Δηλαδή χρειάζεται μια δουλειά ολόκληρη στην κοινωνία.
2: Χρειάζεται σχέδιο και βούληση να φτιάξεις έναν άλλο θεσμό που σήμερα λείπει. Γιατί δεν είναι μόνο το να ήταν, δεν είναι μόνο η επίγουσα επαγγελματική αναδοχή. Εγώ σας λέω και σε αναδοχή να ήταν και σε ίδρυμα να ήταν και σε οτιδήποτε να ήταν. Ο πατέρας ή οποιοδήποτε πατέρας μπορεί να μπουκάρει και να τα πάρει πίσω. Τι γίνεται μετά? Από ό,τι εγώ πληροφορούμε και το θεωρώ πολύ εύλογο, το νοσοκομείο σίγουρα ειδοποίησε την εισαγγελία ότι αυτοί που μου είχες βάλει με διάταξη χάθηκαν γιατί μπήκε ο πατέρας και τον τους πήρε. Η εισαγγελία εμπλήκων τι έκανε μετά? Έκανε ανάκριση, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Έδωσε εντολή στην αστυνομία να ερευνήσει, να εντοπιστούν τα παιδιά, να ξαναοδηγηθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να τιμωρηθεί αυτός που διέριξε την εισαγγελική διάταξη, που παραβίασε την απόφαση του εισαγγελέα. Το έκαναν αυτό η εισαγγελία και η αστυνομία ή πετάμε χαρταϊτό?
0: Δεν ξέρω αν το έκανε και δεν ξέρω και αν το έκανε έτσι όπως πρέπει. Έτσι όπως πρέπει, απλά το έκανε για να πει ότι συμπληρώνουμε τα χαρτιά για να λέμε ότι γίνανε οι δουλειές.
2: Προφανώς, γιατί να πούμε ότι ναι, το κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Να σας πω ένα άλλο. Τα παιδιά που θα την κοπανίσουν, που θα εξαφανιστούν, που θα είναι εξαφανισμένα από το σύστημα προστασίας για τρίτη φορά στην Ελλάδα, αν φύγουν μια φορά, θα τα ψάξει κάποιο. Τη δεύτερη. Την τρίτη φορά δεν τα ψάχνει κανένα.
0: Μας λέει και χθες ο κύριος Γιαννάκος ότι από το παιδόν υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά που φιλοξενούνται θεωρητικά και μπαινοβγαίνουν κάθε βράδυ σαν να είναι απλά το σπίτι τους.
2: Δηλαδή... Κοίταξε, τα νοσοκομεία της κυρίως δεν είναι. Δεν θα έπρεπε να πάνε ούτε μια μέρα τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς.
0: Και το άλλο είναι ότι δεν έχουμε καν απόλυτο αριθμό, σίγουρο αριθμό για το πόσα παιδιά πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή, άλλοι είναι 40, άλλοι είναι 50, άλλοι είναι 70, άλλοι είναι 300.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα από την πλευρά του παιδιού που έχει ανάγκη να προστατευτεί και όχι από την πλευρά της υπηρεσίας του θεσμού του ενήλικου επαγγελματία που θέλει τη βολή του. Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία είναι μια όχληση για τον νοσοκομιακό χώρο. Δεν είναι αυτό όμως το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα παιδικής προστασίας. Το κορίτσι που είναι έγκυος, που είναι 15 χρονών, είχε πολλαπλές επαφές τα 15 χρόνια που έχει ζήσει με υπηρεσίες. Το ότι σε καμία από αυτές τις υπηρεσίες δεν εντοπίστηκε ότι εδώ έχουμε ένα σύγχρονο Κωνσταλέξη στη μέση της καρδιά της Αθήνας, αυτό είναι μια στοχία που δεν μαζεύεται τώρα με το να φτιαχτούν δύο δομές. Σε όλη την Ευρώπη, τη γεωγραφική πια Ευρώπη, στα σχολεία, από τις πρώτες τάξεις μέχρι και την αποφύτηση, θα περάσουν ξανά και ξανά προγράμματα που θα δώσουν ναύσματα στα παιδιά και θα τους δώσουν την έννοια του δικαιώματος και αν παραβιάζετε τα δικαιώματά σας, που μπορείτε να απευθυνθείτε, που μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια αν κάτι τρέχει στο σπίτι σας, που υπάρχουν προληπτικές πολιτικές για να εντοπιστούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν προβλήματα. Και ξαναλέω, όχι κατά ανάγκη αντιπαραθετικά με τις κοινωνικά περιθωριοποιημένες οικογένειες, αλλά γιατί και αυτοί ενδεχομένως δεν ήθελαν να έχει μια τέτοια τραγική κατάληξη στη ζωή του. Το θέμα είναι να παρέμβει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να μην φτάσουν εκεί τα πράγματα. Το ότι γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά στην Ελλάδα. Να σας πω για το βρέφος. Σε όλη τη γεωγραφική Ευρώπη, οποιαδήποτε γυναίκα γυρνάει από το μεστήριο και έχει γεννήσει, και όταν λέω οποιοδήποτε, από την τελευταία περιπλανόμενη περιθωριοποιημένη μέχρι τη δισεκατομμυριούχο. Καθολικά και οικουμενικά. Τις επόμενες εβδομάδες μετά την επιστροφή θα δεχτεί την επίσκεψη από έναν κοινωνικό λειτουργό. Ή σε κάποιες χώρες από επισκέπτη υγείας ή από μεστή, τις περισσότερες από κοινωνικό λειτουργό. Που θα ρωτήσει πώς την παλεύετε μετά τη γέννηση ενός μέλους στο νοικοκυριό και υλικά. Έχετε χρήματα να του πάρετε γάλατα, να του πάρετε κούνια, να του πάρετε πάμπερς, να... και συμπεριφορικά ξέρετε να το ησυχάζετε όταν κλαίει. Ή κλαίει και το κουνάτε και το κεφάλι στον τοίχο. Και ψυχολογικά, γιατί και κάθε νέο μέλος ενός νοικοκυριού, αν δεν διατάσσει και τις ισορροπίες, αλλάζει και τα πράγματα, ως εκ τούτου θα δει και ψυχοπαθολογικά στοιχεία, θα δει αν ξαφνικά πιστεύουμε ότι το βρέφος είναι σατανισμένο, αν έχουμε ψυχωτικά στοιχεία, αν έχουμε χρήση ουσιών, αν έχει
0: και αν το περιβάλλον πράγμα που ζει είναι κατάλληλο.
2: Και αυτό είναι η πάγια πρακτική, ξαναλέω, σε όλες τις χώρες της γεωγραφικής Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανικών και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Κύριε Νικολαίδη,
2: στην Ελλάδα αυτό ακούγεται επιστημονική φαντασία.
0: Βέβαια,
2: αυτό
0: βέβαια
2: είναι το πρόβλημα.
0: Βέβαια. Και ξαναλέμε, ξαναπέφτουν τα σύννεφα, το ίδιο και τα
2: δυστυχώς. Αυτό θα λέμε να τους κρεμάσουμε και να τους λιτζάσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν φτιάχνουμε κανένα θεσμό.
0: Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και αυτή την φορά. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο κ. Γιώργος Νικολαίδης, ψυχίατρος, διευθυντής της Διεθνής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Γιατί έχουμε συνηθίσει να πέφτουμε από τα σύννεφα, ενώ απλά έπρεπε να λέμε: τα είδαν, γιατί δεν τα προστάτευσαν, γιατί έχουμε γίνει τέτοια κοινωνία. Γιατί η πολιτεία δεν κάνει τα βασικά αυτών που έπρεπε να κάνει. Και πανηγυρίζουμε μετά, γιατί φτάσαμε στα αυτό και κάναμε εκείνο και τα άλλα και θα εξαγγείλει μέτρα και 200 από εδώ και 200 από εκεί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και τα παιδιά ζουν φρίκες, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι για να μην την ζήσουν. Μικρές φρίκες σε πολλά σημεία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Θα πάμε σε διαφημίσεις με τον υπέροχο Horak Silver, ανατρεπτικός πιανίστας και συνθέτης που καθόρισε μια ολοκληρή μουσική εποχή της jazz. Γεννήθηκε μια μέρα στη σήμερα το 28, έφυγε το 2014.

0: μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Επιπλέον χρήματα αναζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ώστε το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι από τις αρχές Ιουλίου ως και την εφαρμογή της πρωτοβουλίας στο τέλος Αυγούστου, σε κάποια προϊόντα σημειώθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις. Αποτέλεσμα, τα περισσότερα από τα προϊόντα να πωλούνται σήμερα ακριβότερα παρά τις μειώσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 31 Αυγούστου. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σήμερα στη Βουλή, η ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρόν οι νέοι και ως εκ τούτου, αφού θα παραστούν στην Ολομέλεια και δεν θα απέχουν, οι βουλευτές επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εκλεγεί. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει Νίκη. Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με σημαία Τουρκία στη θάλασσα του Μαρμαρά στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 ναυτικοί και στην επιχείρηση έρευνας και διάσους συμμετέχουν πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον Ανακριτή θα οδηγηθούν αργότερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία όμως αναμένεται να αναβαθμιστεί μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ο 43χρονος πατέρας εμένει ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από τη νέα κλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι του Brent, πάνω από τα 91 δολάρια το αμερικανικό αργό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν που απάντησε με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα 63,2% σημείωσαν το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές, καθώς χιλιάδες οικογένειες πέφτουν να αξιοποιήσουν το υψηλό φορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και να μεταβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Την ίδια στιγμή η αγορά κινήτων κατεβάζει ταχύτητα, καθώς οι φόροι από αγοροπολισίες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, η οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία. Γονείς σκότωσαν την 5χρονη αναπηρή κόρη τους και αυτοκτόνησαν. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, η εθνική βόλη γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στα προημιτελικά του Γιουροβόλη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Λόιτ Χάρις, διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του US Open.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 91.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλης Κορισπέστη, καλημέρα σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το λες εσύ είναι για όλους μας.
0: Για όλους μας.
2: Για όλο το ραδιόφωνο.
0: Αριστερά μας ο Χότσι Μινκ. Ο Χρήστος Μυρίδης.
2: Μιγιάκη.
0: Ο Μιγιάκη. Όπως πολύ ωραία τον είπε ο Βασίλης. Ναι, ναι. Σου λείπει μόνο αυτό το καπελάκι που φοράνε οι Κινέζοι το. Πώς το λένε, σαν αυτό. Το ξέρεις εσύ, Βασίλη μου, έτσι. Ναι. Ναι. Αυτό, ένα καπελάκι τέτοιο σου λείπει μόνο. Και ένα αυτό να κυνηγάμε μύγες.
2: Ξέρεις η έκθεση που είναι αφιερωμένη που θα πάμε
0: στην Ιαπωνία.
2: Και θα εκπέμψουμε από εκεί το ραδιόφωνο 9 με 11 το πρωί από το χώρο της ΔΕΔ.
0: Σάββατο και Κυριακή.
2: Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι,
2: και θα έχουμε μετά και την ομιλία του Πρωθυπουργού, τη συνέντευξη, όλα απευθείας όπως κάθε χρόνο. Θα έχει πολλά πράγματα.
0: Ιαπωνέζικα.
2: Θα τα πούμε μετά τη δεύτερη. Θα έχει σούσι, θα έχει αυτό, θα έχει τύμπανα, θα έχει επίδειξη χορών, μπονσάι, καλλιγραφία, κιμονό. Θα έχει πράγμα δηλαδή στον χώρο της αίθουσας.
0: Κιμονό, εντάξει, να πάρουμε ένα. Να μας χωράει το χειμώνα που θα φαρδίνουμε.
2: Ξέρεις πόσο έχει το εισιτήριο.
0: Το εισιτήριο λοιπόν, γιατί πράγμα.
2: Για να μπει στην ΔΕΘ. Άμα το πάρεις από το ταμείο,
0: ναι.
2: 12 ευρώ.
0: Ναι.
2: Άμα το τώρα έχει προπόληση,
0: ναι.
2: 7 ευρώ.
0: Έχω προσκλήσει.
2: Αν το πάρεις ηλεκτρονικά, 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ.
2: Και έχει και πακέτα για πολίτεκνους κλπ. 4 άτομα.
0: Ναι.
2: Και για πολίτεκνες οικογένειες, ναι. 25 ευρώ μόνο από τα ταμεία της ΔΕΘ.
0: Θαυμάσια. Τώρα που το λες. Βγήκαν χθες τα εισιτήρια της ΑΕΚ και τα μάτς του Champions League,
2: ναι, ναι.
0: Και στη θύρα στην οποία πηγαίνω, ξέρεις πώς το έχει βάλει το εισιτήριο.
2: Πόσο?
0: 300 ευρώ.
2: Δηλαδή, όλα μαζί. Πακέτο.
0: Τι είναι πακέτο. Όχι, 300 ευρώ μόνο το μάτς με τη Real. Το μάτς με τη Real 300 ευρώ. Δηλαδή να πάω, να φάω 6 γκολ, να πληρώσω και 300 ευρώ. 50 ευρώ τον γκολ.
2: Τώρα για αυτά να ετοιμάζεσαι. 6 γκολ.
0: Καταρχάς δεν θα πάω.
2: Όχι, 6 γκολ. Θέλω να σου πω, τρώει η Manchester City, η Bayern, γίνονται αυτά εδώ.
0: Τουλάχιστον 6 να πω λοιπόν έτσι. Από φάση 6 είναι καλά. Ναι, ναι, ναι.
2: Κάποια φορά τρως πάντα 6.
0: Εντάξει, μπορεί να φάει
2: και
0: 7.
2: Και
0: 8.
2: Τα τρως εκτός έδρας. Έτσι όμως, τα τρώνε και μεγάλες ομάδες. Αλλά έχω μια αίσθηση.
0: 300 ευρώ δεν φύγει το εισιτήριο.
2: Βλέπω τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό και τον δευτεροβόντα στον Πάοκ να ενισχύονται. Και βλέπω την ΑΕΚ που θα πάει ακριβώς στη φωλιά του.
0: Και εγώ τα βλέπω αυτά, φίλε μου. Και εγώ τα βλέπω. Δεν θέλω τώρα πρωί-πρωί να τα λέω. Και εγώ τα βλέπω
2: και
0: αυτά.
2: Και με 300 ευρώ το εισιτήριο, συγγνώμη, αγοράζει το.
0: 300 ευρώ, ρε φίλε, για αυτή τη ρεάλ τη βλέπω. Στην τηλεόραση του σπιτιού μου, μια χαρά. Βλέπεις
2: παίκτη από τη Manchester City.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν θα τα δώσω, οπότε ούτε η Δημητρούλα θα τα δώσει. Θα πάμε σε καπάνω να δούμε τον Νέστο Χρυσουπόλεο σήμερα.
2: Θα υπάρχουν. Θα πάνε φίλαθλοι. Είναι ωραίο πράγμα. Το Champions League είναι γιορτή, είναι ωραίο πράγμα.
0: Λοιπόν. Είναι σήμερα.
2: Ο Αντρέας Πετρουλάκης. Σήμερα στο λίγο. Σήμερα στο σκίζω στην Καθημερινή. Ο Μητσοτάκης παίρνει τηλέφωνο του Νετανιάχου. Έλα, Μπίμπι, σε πειράζει να τη βγάλουμε ασπίδα των Αγαμέμνονα. Ασπίδα του Αγαμέμνονα. Γιατί κάτι έπαιζε εκεί με τον Αχιλέα και τον Πάτροκλο και θα μας λέει πάλι ο Σαμαράς για εγώ κάτσε.
0: Πετρουλάκης είναι τρομερός. Σήμερα το μενού έχει Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Ανάπτυξης.
2: Από την Καστορία, παρακαλώ, από την περιοδία που κάνουμε. Είναι όλοι οι υπουργοί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι.
0: Μετά θα μιλήσουμε για το ψωμάκι μας. Το ψωμάκι το οποίο μπαίνει σε καθημερινά στο τραπέζι. Τι θα γίνει με το τιμή του ψωμιού. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε για το ρεύμα, το οποίο φαίνεται ότι παίρνει την ανηφόρα. Με τον κύριο Χρυστοδουλίδη.
2: Άρα την προσπάθεια τη ΔΕΗ, έτσι, μια σημαντική κίνηση.
0: Ναι, δηλαδή θα μιλήσουμε για θέμα τη καθημερινότητα, όχι μόνο με την πιο βαριά πολιτική που έχει η βαριά πολιτική, τη σημασία τη και είναι και οι μέρε τη άλλωστε αυτέ. Έτσι.
2: Και
0: ναι.
2: Θα σας πούμε και παρασκήνιο αμέσως μετά τη συνέντευξη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Μάλιστα.
2: Τον οποίο τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Και να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ.
3: Καλή σας ημέρα. Καλή σεζόν να
0: έχετε. Δουλεύουμε που είστε στην Καστοριά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Επέστρεψα από την Καστοριά.
0: Γυρίσατε.
3: Λίγο εγκαινιάζεται το σπουδαίο έργο της περιφέρειας Αττικής, το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Νότιας Ευρώπης στο Φάληρο, θα είναι και ο Πρωθυπουργός
0: εκεί.
3: Και ως βουλευτής του νότιου τομέα της Αθηνάς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να μην είμαι εκεί. Συνεπώς, γύρισα αργά χθες το βράδυ στην Καστοριά.
0: Ως πολίτης του νότιου τομέα της Αθήνας, εγώ μένω στο παλιό Φάληρο από μικρό παιδί, εννοείται το κομμάτι αυτό το οποίο θα γίνει από το ΣΕΦ μέχρι ας πούμε το παλιό Φάληρο που, που είναι σήμερα αυτό.
3: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Αμήν να το δούμε αυτό, γιατί πραγματικά.
3: Πολύ μεγάλη υπόθεση, πιστεύω ότι θα κάνει μια τεράστια διαφορά. Όχι μόνο για τις νότιες περιοχές της Αττικής, αλλά για όλο τον κόσμο.
0: Καλά, προφανώς.
3: Αττική είναι μια πολύ μεγάλη διέξοδος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα
2: του. Πάμε λοιπόν στο θέμα των ημερών με τη συμφωνία κυρίων. Τρίμηνη θα είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
3: Αυτή δεν είναι συμφωνία κυρίων. Καταρχήν, να το πάρουμε από την αρχή.
2: Πάμε λίγο πιο πέρα. Πάμε λίγο πιο πέρα.
3: Θυμάστε, τέλη Φεβρουαρίου ξέσπασε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκείνη την ώρα πήραμε μια σειρά έκτακτα μέτρα, διότι αλλιώτικα θα ξέφευγε πλήρως η κατάσταση στην αγορά καυσίμων. Για να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό, ειδικά μας ενδιέφερε το δίζελ, και ταυτόχρονα επιβάλαμε πλαφόν κερδών στις επιχειρήσεις σε σχέση με το 2025, για να μην επιτρέψουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Όταν ηρέμησε αρκετά η κατάσταση τον Ιούνιο, συμφωνήσαμε να αποσυρθεί το μέτρο του πλαφόν, αλλά εκεί ζητήσαμε από την επιχειρηματικότητα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που θα υπήρχε κίνδυνος για ανατιμήσεις, καθώς Ιούλιο και Αύγουστο, με τα δεκάδες εκατομμύρια τουριστών στη χώρα και την αύξηση της ζήτησης, θα μπορούσαν να αυξηθούν πολύ σοβαρά. Ζητήσαμε λοιπόν να υπάρξει ένα πάγωμα τιμών μέσα στο καλοκαίρι και στη συνέχεια να εκδηλωθεί μια εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου, από 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα για ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Τι έγινε τώρα από αυτά? Ιούλιο και Αύγουστο, ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο κατά τη Eurostat ήταν μείον 2,3 από τον Ιούνιο και μείον 0,4 από τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Άρα ο μέσος όρος ήταν μειώσεις τιμών και όχι αυξήσεις, και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες από την Eurostat, τα πρώτα στοιχεία, ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν 0,2. Συνεπώς, Ιούλιο και Αύγουστο η εικόνα είναι σταθεροποίηση της τιμής των τροφίμων. Όχι όμως για άλλων πραγμάτων, αλλά για τα άλλα πράγματα μπορείτε να ρωτήσετε και
2: τους αρμόδιους υπουργούς.
3: Και τους αρμόδιους υπουργούς, παρακαλώ, γιατί γίνεται για όλα να απαντάει ο υπουργός ανάπτυξης.
2: Έχετε δίκιο, δεν είναι δικιά σας. Είναι 3,9 νομίζω πληθωρισμός στον Αύγουστο.
3: Το βασικό πρόβλημα.
2: Και είναι η ενέργεια, είναι οι υπηρεσίες.
3: Η ενέργεια είναι το πιο βασικό πρόβλημα. Και όταν λέμε ενέργεια, μιλάμε για την τιμή των καυσίμων. Προφανώς, όπως σας είπα και πριν, ότι οι πιέσεις είναι τεράστιες εξαιτίας του πολέμου. Θέλω να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι διπλάσια από αυτή που ήταν πρωτού ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Ναι.
3: Εδώ η αύξηση αυτή έχει περιοριστεί σημαντικά, γιατί υπάρχει μια σταθερή επιδότηση ιδιαίτερα στο τίζελ, η οποία σήμερα φτάνει στα 15
0: η οποία θα συνεχιστεί.
3: Η οποία συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών, η Ανεξάρτητη Αρχή μαζί προστασίας του καταναλωτή, την οποία δημιουργήσαμε στο πλαίσιο μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης.
2: Είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο την επικεφαλής της θέσης.
3: Πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
3: Συνεργάστηκε με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, και στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ενταχθεί 1740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης της τιμής 9 με 9,5%. Και μάλιστα έχω ζητήσει από την κυρία Τσακάρη να υπάρξει ένας επίσημος υπολογισμός. Τι σημαίνει αυτό για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ για τη μέση ελληνική οικογένεια? Ας πούμε μια οικογένεια με 4 άτομα, ένα ζευγάρι με 2
2: ναι.
3: παιδιά, να υπολογίσει κανείς περίπου πόσο δίνει για τα βασικά πράγματα σούπερ μάρκετ.
2: Κάνα 600.
3: Και τι σημαίνει αυτή η μείωση? Αυτό το 9% στα 1740 προϊόντα.
2: Όχι προϊόντα, Υπουργέ, κωδικούς. Δεν είναι προϊόντα.
3: Εκπροσωπούν προϊόντα.
2: Κάθε κωδικός, ναι, ναι. Κάθε κωδικός μπορεί.
3: Σωστά το λέτε. Κωδικούς.
2: Ένα προϊόν έχει 5 κωδικούς, 10.
3: Κωδικούς, βέβαια. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες, οι οποίοι δοκιμάζονται από φαινόμενα που υπάρχουν πολύ ψηλού κόστου ζωής, τα οποία υπάρχουν για 1000 λόγους. Δεν είναι στιγμή να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, θα έλεγα και ολόκληρο τον κόσμο, ύστερα από 2 πολέμους και την κρίση της πανδημίας.
2: Ύστερα από 2 πολέμους, δεν το λέμε με την έννοια ότι οι πόλεμοι συνεχίζονται και δεν ξέρουμε πώς θα καθίσει αυτό.
3: Δεν ξέρουμε πώς θα καθίσει. Ξέρουμε, κύριε Σκουρή, ας μην κοροϊδευόμαστε, ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος.
2: Όχι.
3: σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, εάν ο πόλεμος και στα δύο μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, είναι βέβαιο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν. Αυτό επειδή ξέρετε, ο κόσμος πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά ή δεν γίνεται μια πολύ μεγάλη αναλυτική συζήτηση γύρω από αυτά. Έχει μειωθεί πάρα πολύ σοβαρά η εισρωή πετρελαίου προς την Ευρώπη. Έχουν κλείσει 8 μεγάλα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η Ρωσία, η οποία στο παρελθόν ήταν εξαγωγική χώρα στο πετρέλαιο, λόγω των τεράστιων ζημιών που έχει πάθει από τα ουκρανικά ντρόουν στον πόλεμο, εισάγει πλέον πετρέλαιο και παίρνει πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή μέσω της Τουρκίας. Και στα κλειστά στενά του Ορμούζ δεν περνάει πετρέλαιο προς την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύ. Είναι πολύ
0: όπως
3: μεγάλο.
0: Περιγράφεται,
3: θα πρέπει όλοι να έχουν συνείδηση ότι είναι έτσι τα πράγματα.
0: Είναι δυσίωνα τα πράγματα και έτσι περιγράφεται ό,τι εφημερίδες και να διαβάσεις, ό,τι έντυπα και να δεις κλπ. Εσείς ως Υπουργείο στο κομμάτι που σας αφορά. Βέβαια, θα μου πείτε ότι ένα μέτρο ξεκίνησε χθες κιόλας, οπότε εμείς προτρέχουμε ίσως. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Αν είστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, γιατί τα πράγματα δεν φαίνεται να καλυτερεύουν, μάλλον να χειροτερεύουν φαίνονται σε διεθνές επίπεδο. Να κάνετε και. Δεν ξέρω αν έχετε στο σχεδιασμό σας, αν χρειαστεί και άλλα πράγματα. Δεν
3: ακούστε, αυτά τα θέματα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αφορούν συνολικά την κυβερνητική πολιτική και αποφάσεις που μπορεί να λάβει μόνο ο Πρωθυπουργός της χώρας με τις εισηγήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν φαινόμενα και προβλήματα τα οποία είναι αρκετά επάνω.
0: Ελέγχους κάνετε.
3: Μπορεί να πάρει κανείς ελέγχοντας την αγορά.
0: Ελέγχους κάνετε, μια που το λέτε.
3: Η ανεξάρτητη αρχή θεωρώ ότι έχει ενδυναμώσει ως ελεγκτικός μηχανισμός και κάνει μια σειρά παρεμβάσεις οι οποίες έχουν και αποτελέσματα. Αλλά θέλω να επιμείνω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο που είμαστε αυτή τη στιγμή, διότι μπορεί να υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για το επόμενο διάστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία έχει μια θετική καταγραφή στην κοινωνία και στους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο λύνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που δυσκολεύονται, που έχουν σοβαρό πρόβλημα και για αυτές
0: θα
3: αυτά τα 30-40
0: 30-40-50
3: ευρώ το μήνα στα ψώνια του σούπερ μάρκετ, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις οικογένειες.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια υπόθεση.
0: Τόσο υπολογίζετε το ότι θα προφηθούν
3: από το μήνα. Σας είπα, έχω ζητήσει από την κυρία Τσαγκάρη να υπάρξει αυτός ο επίσημος υπολογισμός και να το δώσει, να το ανακοινώσει.
2: Να σας ρωτήσω τώρα, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Είδα για παράδειγμα του Θανάση του Κουκάκη αρκετά εμπεριστατωμένα με πίνακες. Είδα χθες σε δελτία ειδήσεων όπως στο Μέγκα, που φέρουν προϊόντα που ανατιμήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αρκετά και μετά πέσανε.
3: Ναι.
2: Έχετε υπόψη σας τέτοια? Και αν ναι, υπάρχει όλο αυτό, σκέφτεστε να πάρετε κάποιο μέτρο? Δηλαδή αν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ένας αύξησε την τιμή 40 λεπτά και μετά την κατεβάζει 10 που λέει ο λόγος, κερδισμένος βγαίνει και βγαίνει και από πάνω, γιατί φαίνεται και κοινωνικό πρόσωπο.
3: Κύριε Σκουρή, αν κάτσετε και ψάξετε όλο αυτό που μου λέτε κωδικό, μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι δική μου δουλειά να σας το πω αυτό.
0: Ναι, σωστά.
3: Αλλά θα ήταν πρόβλημα εάν αυτό αφορούσε πάρα πολύ υψηλό αριθμό κωδικών. Γιατί τότε θα έλεγε κανείς, ρε παιδιά, αυξήσανε τις τιμές και στη συνέχεια μας κάνουν και χάρη ότι κάνουν μια κοινωνική προσφορά. Σας είπα όμως κάτι πριν, ότι Ιούλιο και Αύγουστο ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν μείον 2,3 και 0,2 τον Αύγουστο. Συνεπώς, σε γενικές γραμμές ως μέσο όρο, αυτό το πράγμα δεν συνέβηκε.
0: Λέτε ότι μειώθηκαν οι τιμές προηγούμενους μήνες.
3: Προφανώς, επομένως, λέω συνολικά αυτό δεν έχει συμβεί. Αν έχει συμβεί σε κάποιους κωδικούς, είναι πολύ, πολύ, πολύ μικρότερο ως θέμα από αυτό που επιχειρούν κάποιοι να παρουσιάσουν. Να σας πω ότι βλέπω τι γίνεται σήμερα, για να είμαστε εντάξει. Απ' τη μια θα υπήρχε ο κίνδυνος η κυβέρνηση να πανηγύριζε ότι πω, ότι κάναμε και λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Το οποίο όμως η κυβέρνηση δεν το κάνει. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και κάνουμε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και χρήσιμα στο κομμάτι της κοινωνίας που δοκιμάζεται από αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει και αντίπερα όχθη η οποία κάθε τι θετικό που γίνεται θέλει να το διαβάλει και να το εξολοθρέψει. Αυτό δεν είναι σωστό για την κοινωνία και δεν πρέπει, επειδή έχουμε σε 8 μήνες εκλογές, να περιγράφονται τα πάντα ως μαύρα, γιατί, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ποτέ τόσο απόλυτη ούτε προς τον μαύρο ούτε προς τον άλλο. Να
2: ρωτήσω κάτι, έχω προσέξει τους προβληματισμούς σας για το ΦΠΑ, το ύψος του και οτιδήποτε δεν είναι δικιά δουλειά, είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Άκουσα όμως και τον Πρωθυπουργό μάλιστα να λέει ότι στο Αιγαίο, εκεί που μειώθηκαν, δεν πέρασε. Θέλω να πω, μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει μία μείωση του ΦΠΑ να περνάει στον καταναλωτή και να το παραδέχεται δημοσίως? Είναι καλό πράγμα αυτό?
3: Γιατί, συγγνώμη, σε μια ελεύθερη αγορά τα πράγματα καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Ο άλλος τρόπος που έχεις είναι να βάζεις είτε πλαφόν στα κέρδη, είτε διατίμηση στις τιμές. Διατίμηση στις τιμές, να το κάνεις σε γενικευμένη έκταση στην αγορά, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα και όπου γίναν τέτοια πράγματα διαλύθηκαν και οι οικονομίες και οι κοινωνίες. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας και ας μην το ξεχνάμε. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το ΦΠΑ, τώρα να σας πω κάτι το οποίο νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος θα αντιλαμβάνεται. Η Ελλάδα έχει την εξής ιδιομορφία. Εισπράττει πολύ σοβαρά έσοδα από το ΦΠΑ. Πολλά δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση, τα οποία είναι απαραίτητα. Ναι. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά προέρχονται από τουριστικές ροές, από ξένους δηλαδή πολίτες. Προφανώς καταλαβαίνω ότι μια μεταβολή στο ΦΠΑ δεν θα μπορούσε να ισχύει μόνο για τους Έλληνες, θα ισχύει για όλους. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα θα έχανε κάποια δισεκατομμύρια εσόδων, τα οποία προέρχονται από πολίτες άλλων κρατών. Άρα είναι και αυτή μια παράμετρο στην οποία θα πρέπει κανένας να τη σκεφτεί πάρα πολύ. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι η λύση δεν είναι κυρίως εκεί. Ακούστε, ας μην κρυβόμαστε. Το πρόβλημα του κόστου ζωής έχει σχέση με την ίδια τη διάθεση.
2: Μα υπήρχε πανηγυρισμή από την κυβέρνηση ότι το κάνουμε στο Αιγαίο και αποδίδει. Δηλαδή εκεί πάνε οι περισσότεροι, συγγνώμη λίγο, οι περισσότεροι τουρίστες εκεί είναι. Στα νησιά του Αιγαίου. Που μειώθηκε ο ΦΠΑ. Πώς δεν είναι?
3: Είναι σημαντικός.
2: Αναλογικά είναι.
3: Είναι σημαντικός αριθμός τουριστών στα Δωδεκάνησα. Χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά δεν είναι ούτε όλοι, ούτε περισσότεροι σε ό,τι αφορά το σύνολο της χώρας. Αλλά εγώ κάνω έναν συλλογισμό ο οποίος αφορά συνολικότερα το πώς βλέπουμε το ΦΠΑ. Αλλά θέλω να σας πω κάτι άλλο το οποίο αυτό πιστεύω δεν είναι και το πιο βασικό και το πιο σοβαρό. Εάν θέλουμε να μιλάμε για τη μετώπιση προβλήματος κόστος ζωής, πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα.
2: Σωστό. Μας την περιγράφετε.
3: Την παραγωγικότητα της οικονομίας, το αν προχωράμε προς τα μπρος στο τι παράγουμε, τι εξάγουμε, στο οποίο γίνεται πολύ σημαντική προσπάθεια, ιδιαίτερα με τη στήριξη της βιομηχανίας, η οποία είναι ένας απαραίτητος κλάδος αν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ισχυρή και να προχωρά μπροστά με καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας και συνεπεία της αύξησης παραγωγικότητας η καλύτερη μισθή. Χωρίς καλύτερους μισθούς όλες αυτές οι προσπάθειες ελέγχου της αγοράς, περιορισμού φαινομένων εσχροκέρδειας κλπ. Δεν θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές. Άρα εμείς στρέφουμε προς τα εκεί μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας. Υπάρχουν θετικά αποτελέσματα εκεί με αύξηση του κατώτατου μισθού, με αύξηση του μέσου μισθού, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, τον οποίο και ακολουθούμε.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζω το επόμενο διάστημα μετά τη ΔΕΘ να κάνουμε και μια συζήτηση για την πολιτική επικαιρότητα. Ευχαριστούμε
3: πολύ. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία μαζί μας.
2: Άφησε για την Έχμολα του λέει, για τα υπόλοιπα ρωτήσατε τους άλλους υπουργούς. Δεν εξαρτώνται όλα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και θα το έχει δίκιο έτσι.
0: Αυτό να το πούμε ότι έχει δίκιο. Το ότι για τις τιμές στην ενέργεια, για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
2: Ναι.
0: Που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όπως και για διάφορα άλλα. Για τις τιμές στα τρόφιμα όμως υπάρχει το κομμάτι του Υπουργείου Ανάπτυξης και να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αυτό που έλεγες πριν, και εγώ το έβλεπα στα ρεπορτάζ του κάναμε στο κανάλι, για τιμές προϊόντων τα οποία ήταν πριν, πόσο ήταν και πόσο έγιναν μετά. Δηλαδή ότι αυξήσαν οι τιμές σε κάποια προϊόντα Ιούλιο-Αύγουστο. Τι απαντάει, λέει ότι δεν το παραδέχεται. Λέει ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό σε κάποια έκταση. Αλλά επειδή ο συνολικός πληθυσμός των τροφίμων έπεσε τους δύο προηγούμενους μήνες, σημαίνει ότι δεν μπορεί να έγινε συνολικά σε όλα τα προϊόντα.
2: Κανείς δεν είπε ότι είναι οριζόντια έτσι.
0: Αν κατάλαβα καλά, αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε.
2: Ναι, απόλυτος αυτή.
0: Κοιτάξτε, είπαμε ειδικά τα σούπερ μάρκετ, ειδικά η ενέργεια και ειδικά τη βενζίνη, είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να κοροϊδέψει κανέναν.
2: Ήταν και οι υπηρεσίες επίσης ένα θέμα μεγάλο στην,
0: εντάξει, εκεί όμως
2: στη διαμόρφωση του τιμαρίθμου.
0: Είναι κάτι λίγο πιο γενικό. Ναι, ναι, ναι. Εδώ όμως είναι πράγματα που ξέρεις πόσο γεμίζει ναι, ναι. το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου σου, πόσο γεμίζει το καλάθι σου, εμάγεται σου και πόσο χρειάζεται να πληρώσει για να γεμίσει και πόσο σου έρχεται και παθαίνεις αποπληξία ή δεν παθαίνεις. Παθαίνεις συνήθως ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας όταν θα σου έρθει στο σπίτι. Πιο σταθερή είναι οι λογαριασμοί της κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι είναι πιο ξέρεις, κάνεις μια συμφωνία, βάζεις ένα ποσό. Ένα συμβόλαιο, έχεις ένα ποσό και ξέρεις πάνω κάτω που κινείσαι. Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ να πάρουμε το πρώτο μας break. Πάμε λοιπόν τώρα και θα διαβάσουμε μετά μηνύματα. radio@parapolitica.gr. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Μια κουβέντα μόνο. Να πω, όχι, να την πω μόλις γυρίσουμε την κίνηση. Ας τα γυρίσουμε μόλις γυρίσουμε. Έρχεται σε διάφορες περιοχές, γυρίζουμε πολύ γρήγορα. All right, all right.

0: ήδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη, στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό Απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Εμείς θα τις ακούσουμε.
11: Γιατί αν μην κάνουμε κι εμείς, δεν κατάλαβα.
10: Νομίζω θα ακούσετε από το ραδιόφωνο όλους τους υπουργούς που θα είναι στην Θεσσαλονίκη.
11: Σήμερα κλείσαν 5 χρόνια που χωρίς το Μίκη. Πέρασαν 5 χρόνια. Πω, μου φαίνεται ότι ήταν σαν χθες που λένε. Λοιπόν, εντυπωσιακά στοιχεία σήμερα. Βλέπουμε το φως δημοσιότητας για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με αφορμή αυτό το φοβερό τροχείο που είχαμε χθες το πρωί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τα δύο κορίτσια 27 ετών που χάθηκαν και έναν άντρα 51. Τους πρώτους 8 μήνες του 2026 είχαμε 2.600 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα με μοτοσυκλέτες. Τρομερός αριθμός, πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι και οι καλοκαιρινοί μήνες μέσα βέβαια. Όπου δυστυχώς υπάρχει η κακή συνέχεια κάποιοι να μην φοράνε κράνος γιατί ζεσταίνονται και τους χαλάει το μαλλί. Το ΦΠΑ στο κράνος νομίζω έχει πάει στο 10.

0: 3% να πάει στο 6% αν χρειαστεί, αλλά δεν νομίζω πως είναι αυτό.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Ναι, δεν είναι αυτό.
1: Καλό είναι να είναι 0.
0: Αλλά
1: δεν είναι αυτό.
0: Αλλά δεν είναι
1: βασική αντίληψη τώρα.
0: Λοιπόν, πολλή κουβέντα είχαμε χθες στην πολιτική. Θα γυρίσουμε στην καθημερινότητα σε λίγο. Θα πούμε για το ψωμί.
1: Αυτό να πω, 27 θανατηφόρα.
0: 27 θανατηφόρα από αυτά, έτσι.
1: Ήταν 39 την περασμένη χρονιά, μειώθηκαν. Ναι. Αλλά και 27 είναι ένα τεράστιο ποσοστό και όλα.
0: Και κυρίως νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, και όλα είναι από το κεφάλι.
0: Χθες ήταν 27-27 δύο κοπέλες και 51 ο άνθρωπος που κατέβαινε την, την Κηφισή. Λένε οι πληροφορίες τελευταίες ότι κάνανε μια αναστροφή τα κολλήσια στο ρεύμα και τις βρήκε ερχόμενος από το πάνω κομμάτι της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι να πεις τώρα, φύγαν τρεις ζωές μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Ότι στο συγκοινωνιακό, όσο δύσκολο κι αν είναι, χρειάζεται μια μεγάλη επιχείρηση ως αυτή που ήταν με το κάπνισμα στα εστιατόρια και στις ταβέρνες. Ήταν με ένταση και κανονικά έγινε. Βέβαια, είναι και τα μέτρα, είναι και η διαπαιδαγώγηση, είναι πολλά πράγματα μαζί.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ο φίλος μας λέει το πρόγραμμα παχυσαρκίας. Αν θα κάνουμε κάποιο ρεπορτάζ, έχει πέσει η γη χθες στα μέσα. 50.000 κόσμος δεν είναι σημαντικό νούμερο επιβίωση επί των ψηφοφόρων. Σε λίγο αγοράζουμε τρίτη ένεση κοντά στα 1.000 ευρώ για όσους έχουν χρήματα.
1: Είχαμε τον υπουργό, τον ρωτήσαμε.
0: Και σας υψηλά από το βίντεο Κοροϊδίας και ο λόγος που δεν θα ψηφίσει τον Άδων. Για τη Νέα Δημοκρατία λέει: Φυλάσσομαι. Δείτε τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα. Θα το δούμε μόλις τελειώσει η εκπομπή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ηλία μας, τον φίλο από το Ελσίνκι. Καλώς τον, τι δρομοκρασία έχετε εκεί. Καλωσορίζουμε στην επιστροφή των διαβατάρικων πουλιών. Εμείς διαβατάρικα πουλιά. Εμείς εδώ είμαστε.
1: Πες και την κίνηση,
0: Λοιπόν, την ξέχασα. Εγώ κάτσα να κάνω ένα refresh που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, να κάνω ένα refresh. Κηφισός, στην κάθοδό του νορμάλ. Δεν θα πω τώρα ότι έχει κίνηση, όχι νορμάλ. Στην άνοδό του από την Αθηνών μέχρι το ύψος. Τι να πω τώρα, λίγο πριν από το μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι δεξιά, τώρα μην πω και το όνομά του, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνετε όλοι τι λέω. Του κλαβαίνετε. Λοιπόν, στην Συγκρού που μας ενδιαφέρει εμάς γιατί τη βλέπουμε μπροστά μας, έχει από εδώ από το Νέο Κόσμο και πάνω κίνηση. Στην Παραλιακή, το ρεύμα από το. Όχι, είναι λιγότερο από χθες η κίνηση πάντως τέτοια ώρα. Από το Σταύρος Νιάρχος δεν έχει κίνηση μέχρι τα μέσα της διαδρομής. Από κάποια στιγμή ξεκινάει βέβαια για τον Πειραιά. Μέσα στο κέντρο του Πειραιά τα πράγματα είναι πιο καλά από ήταν χθες. Ούτε στην Παραλιακή έχει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, εκεί που έχει είναι στην άνοδο της Κηφισίας, έχει κάποια κομμάτια, και στην κάθοδο της Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό και προς τα κάτω. Η Μεσογείων στην άνοδο της είναι καθαρή, νομίζω. Στην κάθοδο της έχει κομμάτια με κίνηση, αλλά εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τι ώρα είναι, και 10 παρά 20 πια, έτσι. Και. Μπράβο. Και από το Χαϊδάρι, για παράδειγμα, προς Καλαμαγκά, είναι μικρό το κομμάτι το κόκκινο σε σχέση με χθες ή σε σχέση με αυτά που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι λιγότερος ο κόσμος έξω από ό,τι ήταν χθες.
1: Και από την επόμενη εβδομάδα το ραδιόφωνο θα συνδέεται με τον Κόμβο, ο οποίος και θα μας ενημερώνει για την κίνηση ανά πάσα ώρα και κάθε στιγμή.
0: Τον Κόμβο.
1: Τον Κόμβο.
0: Όχι της Θημαριάς, τον Κόμβο του κύριου Χρυσοχοίδη, έτσι δεν είναι. Να πω και κάτι. Από Ζεφύρι προς προς τον Κηφισό έχει και κίνηση αρκετή. Δηλαδή είναι κατά κόκκινο από Ζεφύρι μέχρι να φτάσει στον Κηφισό. Να το πω και αυτό.
1: Άντε παιδιά, αυτή η εβδομάδα, άντε λίγο στην αρχή της άλλης και μετά.
0: Και μετά τι γίνεται.
1: Μετά θα είναι κόλαση.
0: Ξέρεις πότε είναι η πρώτη αργία.
1: 28 Οκτωβρίου.
0: Τι μέρα πέφτει.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη πέφτει.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Και μετά είναι τα Χριστούγεννα που 25 και 26 είναι Παρασκευή και Σάββατο.
1: Καταστροφή,
0: disaster.
1: Δύο αργίες.
0: Το χειρότερο θέλω να είναι Σαββατοκύριακο. Είχε πέσει μια φορά τα τελευταία χρόνια Σαββατοκύριακο, το θυμάσαι, 25-26.
1: Αν πέφτει 26 είναι καλό.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει την επόμενη αργία.
0: Όχι, 26 είναι αργία, ρε. Ναι, απέρνεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Από πού την παίρνεις την αργία.
1: Η επόμενη των Χριστουγέννων είναι αργία πάντα.
0: Ναι, ρε, 25-26, αυτό λέω. Έχει πέσει, είναι 25 Παρασκευή, 26 Σάββατο.
1: Σε δύο χρόνια θα είναι
0: σε δύο χρόνια, λοιπόν. Δεν κάνουμε τόσο μεγάλο σχεδιασμό εμείς. Γεια σου, Κώστα, από τα Χανιά. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Στα Χανιά το κάπνισμα επιτρέπεται παντού. Ναι, γιατί ξέρεις, καπνίζουν και με αυτά τα συστήματα τα καινούργια. Δεν είναι. Τσιγάρο δεν βλέπεις κανονικό πια. Σπάνια βλέπεις.
1: Δεν επιτρέπεται. Έχουν και νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν με ρωτήσεις ποιο ήταν το πιο αποτελεσματικό μέτρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα 7 χρόνια, θα σου πω ότι ήταν αυτό. Με διαφορά.
0: Ναι, αυτό έχει δουλέψει. Αυτό είναι
1: λοιπόν.
0: Και λέω και υπάρχει και ένα σημάζεμα το τελευταίο 1,5 χρόνο στο κομμάτι του αλκοόλ. Του.
2: Και φαίνεται από τα νούμερα. Από του ελέγχου με το αλκοόλ, με τα αλκοτέστ που κάνουν το βράδυ. Γίνεται χαμό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Χθες έκανε ένα ρεπορτάζ εκεί. Κάποιοι προσπάθησαν να μιλήσουν με το οικονομικό επιτελείο κλπ. Και πληροφορούμε ότι τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός και είπε και άλλα μέτρα, παιδιά, για άλλα λεφτά. Βρέστε.
2: Αυτά τα 446 θα πέσουν, ναι.
1: Ποια είναι 446.
2: Ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η συζήτηση, η πληροφορία που κυκλοφορεί, ναι, ότι το έκτακτο επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται. Το τακτικό πια δεν είναι έκτακτο. Ναι. Αυτό που δίνεται κάθε Νοέμβριο 300 ευρώ, ναι, εδώ και δύο χρόνια νομίζω. Ήταν 250, ναι, το κάνουν 300. Φέτος θα είναι, λέει, 446 όσο μία εθνική σύνταξη, mm-hmm, και θα δοθεί οριζόντια σε πολύ περισσότερους. Δεν ξέρω αν θα δοθεί σε όλους, δηλαδή σε
1: κάποιον, ναι,
2: που παίρνει 3.000 σύνταξη,
1: 3.500.
2: Λένε, αλλά λένε ότι μπορεί, ναι, να, ναι, ναι, υπάρχει, ναι, αυτό, το οποίο θα είναι εφάπαξ, βέβαια είναι αυτό, ένα ποσό τον Νοέμβριο.
1: Κάθε
2: Νοέμβριο. Αυτό τον Νοέμβριο, λέει, θα είναι το ποσό όσο η εθνική σύνταξη που είναι 446-347 ευρώ, κάπου εκεί νομίζω η εθνική σύνταξη.
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν για ένα-δύο μέτρα έκπληξη τώρα για να παίρνει ο πρωθυπουργός.
2: Αυτό δεν είναι μέτρο έκπληξη, άμα το έχουμε πει εμείς από τώρα.
1: Όχι, αυτό, ναι, λέω. Θα, ναι, υπάρχει και μέτρο έκπληξη, ναι, και προφανώς για να λέει ο πρωθυπουργός, βρέστε και άλλα λεφτά. Τα οποία είναι συγκεκριμένα, έτσι δεν είναι. Βάζει ένα όριο συγκεκριμένο.
2: Λες να έχει τίποτα κρυμμένο ο κύριος Πιερακάκης και να τα ρίξει ξαφνικά.
1: Το μπάτο βρίσκεις του βαρελιού.
2: Το δικό μας βρίσκει.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζόρι, ανάγκη για κάτι παραπάνω.
2: Να πω κάτι. Εγώ δεν το ξέρω, θα το πω όμως. Μια φορά αυτή είναι η ιστορία με τον Νεοπή και με το φίλο, πώς το είπε, το αδιευκρίνιστο κλπ. Την ιστορία που έγινε στο πλατφόρμα του ΕΟΠΗ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: που υπήρχε, λέει, αναφορά στο άλλο φύλλο και στο αδιευκρίνιστο φύλλο.
1: Στο ακαθόριστο.
2: Στο ακαθόριστο φύλλο, ναι. Εντάξει, ναι, ακαθόριστο φύλλο. Χθες έγινε η διευκρίνηση από τον κύριο Ζαμάνη ότι αυτό ήταν η δουλειά της εταιρείας η οποία μαζεύτηκε γρήγορα, λέει.
1: Το κατέβασαν.
2: Και ο Σαμαράς έκανε μια δήλωση αφού είχε ανακοινωθεί, βέβαια, ότι θα το μαζέψουν, ναι, γιατί το πήραν χαμπάρι προφανώς. Δεν ξέρω, το είδα προφανώς. Θα ακούσαν, ναι, ήταν πρώτο σέλιδο.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα ότι έγινε η δήλωση πριν.
2: Η δήλωση έγινε μετά.
1: Μετά έγινε.
2: Μετά.
1: Και μετά έγινε και κατηγορηματικά.
2: Όχι,
1: από τον κύριο Μαρινάκη.
2: Ναι, ναι, και ο κύριος Σαμαράς, αφού είχε γίνει γνωστό ότι θα μαζευτεί, έχει κάνει τη δήλωση.
1: Δεν νομίζω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Για να το λες, μπορεί να έχεις εσύ.
2: Σημασία έχει όμως αυτό που είπε χθες.
1: Ήταν πρωτοσέλιδο της εστίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
2: Σημασία έχει αυτό που είπε ο κύριος Μουρούτης χθες το βράδυ στο Βάνη, νομίζω, στην εκπομπή που εμφανίζεται. Το οποίο εγώ δεν το ήξερα και είχε ενδιαφέρον, γιατί το 2012 ήταν πολύ στενός συνεργάτης. Το δεξί του χέρι θα πω ότι ήταν το 2012. Για να το ακούσουμε τι είπε χθες το βράδυ.
3: Είπα λοιπόν ότι αδικεί τον εαυτό του κ. Σαμαράς. Γιατί ο ίδιος ο κ. Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση. Ο κ. Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά λοιπόν, τα φύλλα, όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν Άρεν, Θήλη και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς το ίδιο, τα ίδια πρότυπα ΆΙΖΟ, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.
2: Αυτή η διευκρίνηση έγινε από το στενό του συνεργάτη.
1: Κάνω μια χαζή ερώτηση.
2: Να
1: είστε. Και γιατί το αποσύραν τότε.
2: Ναι, το
1: αποσύραν. Το έκαναν 4 χρόνια επί Σαμαρά.
2: Το αποσύραν.
1: 7 χρόνια.
2: Το αδιευκρίνηστο αποσύραν.
1: 7 χρόνια επί Μητσοτάκη. Τώρα τι του
2: τσέπησε. Το άλλο με το αδιευκρίνηστο δεν ξέρω τι διαφορά έχει. Το άλλο με το αδιευκρίνηστο.
1: Δεν χρειάζεται το φάρμακο αν είσαι αδιευκρίνηστο. Εγώ, α πούμε, μπορεί να είμαι ό,τι θέλω.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν το ξέρω. Πραγματικά. Λέω όμως ότι είναι ενδιαφέρον ότι άλλο φύλλο υπήρχε και επί διακυβέρνηση Σαμαρά.
1: Επίσης, αν γινόταν πριν και διακυβέρνηση Σαμαρά και Μητσοτάκη. Και Μητσοτάκη, γιατί το αποσύραν τότε.
2: Γιατί
1: ήταν ένα απλό λάθος μιας εταιρείας, θέλω να πω.
2: Γιατί προφανώς αποσύραν το αδιευκρίνιστο, όχι το άλλο ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, λέω, γιατί ξαφνικά το νιώσαν τώρα, μετά από 7 και 10 χρόνια και 15.
2: Πολύ κακός, κατά την άποψή μου.
1: Κατά τη γνώμη μου, πολύ καλός, αλλά δεν είναι αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή τώρα ήρθε μια.
2: Αν κάποιος θέλει να δηλώνει άλλο, γιατί να μην δηλώνει άλλο.
1: Αυτό πρέπει να εμένα το λες.
2: Εσύ είπες τώρα κακώς το αποσύρανε.
1: Όχι, λέω γιατί έγινε όλο αυτό.
2: Α, η φασαρία. Γιατί ο κύριος Σαμαράς ψάχνει να βρει εσύ, πώς το λένε. Και καλά που κάνει την πλευρά του, βέβαια. Ψάχνει να βρει ψήλο στάχυρα για να δημιουργήσει θέμα.
1: Ψήλο στάχυρα, αλλά ο κύριος Άδωνης είπε ότι είναι ο Γεωργιάδης, είπε ότι είναι θέμα αυτό.
4: και δεν το ξέρανε και το
5: πιστεύω. Δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο, λέω για κάθε θέμα το οποίο προκύπτει. Ναι, αυτό.
6: Λέω, εγώ λέω το εξής όμως, ότι υπήρχε μια γόκα τσέτα που όταν ήταν στην Αμερική στα πάνω της και λοιπά γινόταν εδώ πανηγύρι και όταν ήρθε ο Τραμπ και τον άλλαξε και λοιπά και ήρθε και
5: αυτό
6: η ακροδεξιά και αυτό ξαφνικά ας πούμε έχεις δει περίπτερο στα δύο τελευταία.
5: Δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δεν κυβερνάει.
5: Λέω δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αν δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ κακό
5: δεν έκανε περίπτωση.
6: Εκεί που ήταν η μεγάλη, δεν βρέθηκε ούτε ένα.
5: Δεν διαμαρτυρήθηκα εγώ. Είδα διαμαρτυρία από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπήρχε τραπεζάκι τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στο Πράιντ.
6: Πιθανόν, δεν ξέρω. Καταρχήν, έχει πει νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κάτι έχει.
6: Δεν νομίζω. Φαντάζομαι όμω τα στελέχη του κλπ. Ήταν εκεί, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το προηγούμενο πήγαν όλα τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία.
5: Όλα δεν πήγαν, πήγαν πολλά.
6: Είχε ατζέντα, είχε περίπτερο.
5: Ναι,
6: παιδί μου, εντάξει.
5: Του κ. Πλεύρη.
6: Ναι, παιδί μου, για τον κ. Γεωργιάδη.
5: Πήγανε, ρε παιδί μου, τα στελέχη του είναι λίγο πιο liberal. Αυτό θέλω να πω.
6: Ναι, μετά άλλαξαν.
5: Μετά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι και ο Σταμάτης άλλαξε για παράδειγμα.
6: Α, δεν πήγε.
5: Ναι. Δεν ξέρω αν πήγε.
6: Όλα τα προηγούμενα χρόνια πήγε.
5: Τραπέζι, ξέρω ότι δεν κάναν περίπτερο. Ναι. Τώρα, πήγε, δεν πήγε. Δεν ξέρω. Δεν θα είναι ξανά υποψήφιο από ό,τι ξέρω. Οπότε δεν έχει και άμεση ανάγκη.
6: Ξέρω, πιεστήκαν τώρα για αυτοί που ήταν να πάνε. Πιεστήκαν και από το κλίμα και από το Μαξίμου. Δεν θέλανε
5: να
6: δημιουργήσουν πρόβλημα. Λογικό είναι.
5: Παιδιά, καλημέρα και από τη σεζόν. Καλή σεζόν. Εκτό τη κίνηση θέλουμε και μόνιμη ενημέρωση για τον καιρό, λέει ο Βασίλη ο Δούκα. Καλό είναι ο καιρό. Ορίστε η ενημέρωση. Γαλάζιο.
6: Πέμπτη θα έχει πρόβλημα εκτός Αθήνας σε ορισμένες περιοχές, αλλά δεν αφορά την Αττική.
5: Ναι.
6: Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα θα έχει βροχές, λέει, που μπορεί να είναι και επικίνδυνες σε κάποια σημεία, αλλά δεν αφορά την Αττική.
5: Θες να πάμε σε διάλειμμα τώρα για να βγάλουμε μετά ψωμάκι μας, να βγάλουμε τώρα ψωμάκι μας.
6: Πολύ γρήγορα.
5: Πολύ γρήγορα, να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν.
6: Να τα αφήσουμε στο τέλος, λέει, έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
5: Αν μπορούμε, κυρία Πλατεία, αν μας ακούει και μπορεί.
6: Ναι, να μιλήσουμε τώρα, μπράβο, για να κάνουμε το διάλειμμα στο τέλος.
5: Να αφήσουμε το τέλος, να μπορούμε.
6: Σωστό, μπράβο.
5: Γιατί έχουμε προγραμματίσει, μας είδε η κυρία Πλατή, μας είδε.
6: Ναι.
5: Πολύ ωραία, εγώ δεν βλέπω, την έχω πλάτη, την κυρία Πλατή. Λοιπόν, σήμερα βγαίνει από τη φυλακή, αποφυλακίζεται ο ιδιοκτήτης Βιολάντα, και γιατί λύγει το κόμμα της προφυλάκησής του, αλλά η οικογένειά του, από ό,τι ξέρουμε, θα ασκήσει έφεση. Επίσης σήμερα...
6: Η οικογένεια των νεκρών.
5: Των νεκρών,
6: ναι. Βγαίνει κατόπιν αιτήματος.
5: Ναι. Επίσης θέλω να πω ότι σήμερα θα γίνει και ψηφοφορία στη Βουλή για την κυρία Κρήτα, για τη θέση της Αντιπροέδρου.
6: Το 12.30 ξεκινάει, η Νέα Δημοκρατία θα πάει, θα είναι παρόν, δεν εκλέγεται η κυρία Κρήτα.
5: Δεν εκλέγεται.
6: Θα γίνεται πρόεδρος.
5: Και θα μείνει καινή αυτή η θέση, δεν βγαίνει άλλος.
6: Όχι.
5: Ναι.
6: Δεν υπάρχει άλλος.
5: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, είναι πρόεδρος της Συντεχνίας, έτσι λέγεται Συντεχνία, υπάρχει ακόμα. Αρτοποιών.
6: Στην Κύπρο όλα τα σωματεία λέγονται Συντεχνίες.
5: Αρτοποιών, τώρα έχει ταυτιστεί με κάτι αρνητικό το Συντεχνία. Αρτοποιών Αθηνών, καλή σας μέρα κύριε Καπλάνη.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα.
6: Διαβάζουμε εδώ. Η κυβέρνηση λέει μειώσεις τιμών, μαθαίνουμε ότι εσείς πάτε προς αυξήσεις.
7: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή.
5: Δηλαδή.
7: Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο.
5: Ναι.
7: Και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
6: Έχετε μία αίσθηση πόσο είναι η αύξηση και σε ποια προϊόντα?
7: Βασικά μιλάμε για το ψωμί αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά για το ψωμί, και μιλάμε για
6: μία αύξηση
7: γύρω στο 10%, ναι, σε όλα τα είδη του ψωμιού.
5: Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα.
6: Μια φρατζόλα, ας πούμε.
7: Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
5: Η οποία πόσα γραμμάρια είναι αυτή η φρατζόλα?
7: Αυτή είναι η εικόνα που παίρνουμε από τους συναδέλφους.
5: Αυτή η φρατζόλα πόσα γραμμάρια είναι, κύριε Καπλάνη?
7: Το παρασκεύασμα είναι στα 350 γραμμάρια.
5: 350 γραμμάρια. Άρα ένα κιλό ψωμί είναι περίπου 3 ευρώ.
7: 3 και κάτι, ναι.
5: 3 και κάτι είναι ένα κιλό ψωμί.
6: 3,30 θα πάει. Ναι.
7: 3,30, 3,40.
5: Γιατί μπαίνει πια και στους φούρνους και βλέπεις 25 ειδών ψωμιά μπροστά σου. Εμείς παλιά είχαμε ένα χωριάτικο, μια λευκή, ξέρω εγώ.
6: Πρόεδρε.
7: Είχαμε και το διατιμήσεως εκείνα τα χρόνια, όπου ήταν ένα ψωμί το οποίο έπρεπε να το έχει αρτοποιήσει μέχρι τις 12-12.30 ώρα στο ράφι του, για αυτού που
5: θέλουν
7: να πάρουν.
5: Το γύριζε μισό σπίτι πάντα.
6: Να σα ρωτήσω, παλιότερα οι φούρνοι μύριζαν πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Σημαίνει ότι βάζετε, κάνετε, πώς να το πω, σκόντο στην ποιότητα.
7: Θα σας πω με ειλικρίνεια θα σας απαντήσω και εγώ, και θα σας πω κάτι που έχει να κάνει άμεσα με την ενέργεια. Ένας χρόνος εκείνη την εποχή που λέτε, πέρα ότι και οι καταναλώσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες, Ξεκίναγε 3 η ώρα το βράδυ και το εργαστήριο έκλεινε μετά τις 12 το μεσημέρι.
2: Έτσι είναι, ασταμάτητα λέτε, έτσι.
7: Ασταμάτητα, ναι, και τα κουλούρια του, όλα τα πάντα. Σήμερα κοιτάμε να πλακώσουμε τη δουλειά από τις 3 η ώρα και να κλείσουμε το φούρνο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή, έχουμε και συναδέλφους που κλείνουν το φούρνο. Φούρνο, μιλάμε εκεί που ψήνουμε.
2: Ναι, ναι.
7: Στις 8 και στις 9 η ώρα το πρωί για να μην κάψει πετρέλαιο. Έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου σε απαγορευτικό νούμερο.
2: Ναι.
7: Σκόντο κάνουμε στα έξοδα του μαγαζιού, όχι στην ποιότητα.
2: Οπότε δεν είναι η ώρα του ψησίματος. Εμείς μπαίναμε και έψινε συνεχώς, έβαζε
7: συνεχώς,
2: μέσα πράγματα.
7: Ναι, και συνέχεια μπαίναν καινούργια
2: αρώματα. Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, και δεν προλάβαινε και το μαγαζί να φύγουν αυτές οι μυρωδιές. Τώρα δυστυχώς έχουμε μειώσει πολύ το χρόνο που παράγουμε, που ψήνουμε δηλαδή, γιατί δεν καλύπτουμε το έξοδο του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου, ανάλογα τι και ο καθένας στο κατάστημά του.
6: Τώρα τα σούπερ μάρκετ, τι ζημιά σας κάνανε που πήγε το ψωμί και τα πρατήρια που υπήρχαν, να βλέπω μειώνονται τα πρατήρια, δεν είναι το ίδιο.
7: Ναι, αυτό που καταγράφεται αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια είναι ειδικά στα αστικά κέντρα, είναι μια οικογένεια που ξεκινάει το πρωί και γυρνάει το βράδυ σπίτι και όλη τη μέρα τρέχει σαν την τρελή και κοιτάει να μαζέψει το χρόνο που θα αφιερώσει για να ψωνίσει τα βασικώς απαραίτητα. Δυστυχώς αυτό τους υποχρεώνει πολλούς να ψωνίζουν ακόμα και το ψωμί μέσα από το σούπερ μάρκετ.
2: Ναι,
7: γιατί δεν έχουν τον χρόνο να πάνε στο μανάβι, να πάνε στο φούρναρι, να πάνε στο κρεοπόλι. Ναι. Όπως γινόταν τα παλιά
2: μα
7: τα χρόνια.
2: Και ο φούρνος, να πω και εγώ που θυμόμαστε εμείς και λίγο πιο μικροί από εμάς, ήταν ο φούρνος που είχε κατά κύριο λόγο ψωμί, τα κουλούρια που λέτε εσείς, λίγα γλυκά μπορεί να είχε και τυροπιτοειδή. Δεν είχε τίποτα άλλο. Τώρα μπαίνει η φούρνη πιο πολύ, είναι σαν ζαχαροπλαστεία, σούπερ κάβες μικρές, σούπερ μάρκετ, δηλαδή έχουν και λίγο από όλα. Αυτό θέλω να πω. Έχουν αλλάξει λίγο οι.
7: Ναι, η απελευθέρωση τη αγορά, να το πω έτσι, έχει οδηγήσει όχι μόνο το κλάδο των ανθρωπίων, πολλού κλάδους να έχουν μπερδέψει τα μπούκια τους, μεταξύ τους, συγγνώμη για την έκφραση.
2: Αλλά αλήθεια, έτσι είναι.
7: Ποιο
2: ψωμί πουλάει περισσότερο, κύριε Καπλάνη?
7: Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, η τάση είναι στα προζυμένια ψωμιά.
2: Προζυμένια, ε.
7: Ναι. Το οποίο θεωρώ ότι είναι και ποιοτικότερα, έτσι.
2: Σωστό.
7: Ναι, γιατί είναι ο πατροπαράδοσος ο τρόπος που φτιανόταν το ψωμί από τα παλιά τα χρόνια.
2: Η αλήθεια είναι πως η πολυτελεία στη Φρατζόλα και τα πριν 30 χρόνια 40 δεν είχε και πολύ ιδιαίτερη γεύση.
6: Εγώ
2: και
6: μόνο και Σαριανή λέω την περιοχή, γιατί μπορεί να συμβαίνει μόνο εκεί και να μην συμβαίνει αλλού. Αλλά βλέπω.
7: Όχι, νομίζω ότι είναι αυτή γενικότερα.
6: Πολλά, βλέπω φούρνους να κλείνουν πια.
7: Ναι, οι φούρνοι κλείνουν, ναι, αυτό καταγράφουμε και δυστυχώς αυτή η τάση δείχνει ότι θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο.
6: Πώς
7: και γι' αυτό
6: είναι
7: μιλάμε.
6: Έχετε κάποια στοιχεία πόσοι είναι, πόσοι κλείσαν, πρόεδρε?
7: Αυτό που έχουμε σαν στοιχείο μέσω της Ομοσπονδίας πανελλαδικά, να μιλήσουμε για πανελλαδικά, είναι πάνω από 1.300 έως και 1.500 αρτοπία. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή για το 10% του κλάδου.
2: Μάλιστα. Να σας διαβάσω μια ερώτηση που έχει στείλει ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης. Δεν ξέρω τώρα τα υπόλοιπα στοιχεία του. Λέει: καλό μήνα, καλημέρα. Μια ερώτηση: γιατί πλέον το ψωμί τη μέρα που το παίρνουμε, λέει, το βράδυ δεν ξεραίνεται, αλλά γίνεται σαν λάστιχο. Τι βάζουν μέσα, λέει ο Γιάννης.
6: Σωστό ερώτημα.
7: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Και νομίζω ότι τη δεκαετία του 80, εγώ είμαι μέσα στην αρτοπία τη δεκαετία του 70, μικρό παιδάκι. Έτσι, μεγάλωσα μέσα στην αρτοπία. Νομίζω ότι τη δεκαετία του 80 το ψωμί ήταν πιο έντονο αυτό το χαρακτηριστικό. Τώρα σήμερα υπάρχουν και ψωμιά τα οποία δεν γίνονται λάστιχο το βράδυ. Αν κάτι επηρεάζει αυτό το πράγμα το ψωμί είναι η μαγιά.
2: Η μαγιά λέτε.
7: Εντάξει, όταν το ψωμί το θέλουμε έτσι λίγο αφράτο, λίγο μαλακό, λίγο ζουβερό, έχει και αυτό ότι εδώ το προζύμι είναι ένα ψωμί πιο σφιχτό.
2: Μάλιστα.
6: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καπλάνη. Καλημέρα σα.
7: Καλησπέρα.
2: Καπλάνη, πρόεδρο τη Τεχνία Αρτοπίων. Και τα αρτοπία σιγά σιγά χάνονται. Όπως βλέπετε, γίνονται πολυκαταστήματα και αυτά, στα οποία πουλιέται και ψωμί.
6: Μέσα σε όλα. 10 λεπτά πάνω
2: σε αυτά. Έχω φούρνο στη γειτονιά μου, το οποίο έφτιαχνε τα τυρούτα στι φωλιάτε του. Τι έφτιαχνε κιόλα. Γιατί τώρα τι παίρνουν κατεψυγμένε και τι ψήνουν. Απλώ τι βάζουν μέσα, τι ψήνουν και τι πουλάνε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία μετά και με το ψωμί. Θα πούμε και για το ρεύμα μετά τις 10 όμως με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό σύμβουλο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί ακούμε διάφορα για τα πράσινα τιμολόγια, για τα μπλε τιμολόγια. Άκουσα να τον ρωτήσω ότι αυτή την περίοδο τα πράσινα τιμολόγια τείνουν να είναι πιο ακριβά από τα μπλε. Και επίσης ότι γίνονται κάποιες προσφορές χθες από μεγάλους παρόχους. Χαμηλώσαν τα μπλε τιμολόγια.
6: Ιδέοι νομίζω.
2: Μεγάλος παρόχος.
5: έριξε τα μπλε τιμολόγια της. Για τους νέους όμως, ο φαντάζομαι, για εμάς που έχουμε ήδη μπλε τιμολόγια. Όχι, εμείς τίποτα, για κακομύριδες.
1: Μια κίνηση που κρατά χαμηλότερα τις τιμές, έτσι.
5: Ναι, ναι, αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα, λέει. Βασίλη, λέει, βρήκαν 3 δις για την ασπίδα του Αχιλλέας για τους συναδέλφους, επίδομα φτώχειας. Ποιους συναδέλφους, λέει, από όλους, εσύ, Λίνα μου όμως. Για να ξέρουμε κιόλας.
1: Συνταξιούχος.
5: Συνταξιούχη. Σου είπαμε για τους συνταξιούχους πριν ότι θα έχει, λέει, επίδομα. Δηλαδή, το οποίο θα είναι 446 ευρώ. Κάτσε να το δούμε, βέβαια, να γίνεται. Γιατί αυτό είναι, ξέρεις, πληροφορίες που κυκλοφορούν και που καμιά φορά. Πέρσι, ας πούμε, είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Τελικά δεν ήταν τόσα πολλά όσα είχαν ακουστεί. Δηλαδή, ανέβηκε πολύ ο πήχης της Θεσσαλονίκης. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας αύριο, νομίζω.
1: Απόψε.
5: Όλο νομίζω το βράδυ. Τι θα πει απόψε ο κύριος. Ναι, δύο το μήνα, σωστά. Τι θα πει και απόψε ο κύριος Τσίπρας.
1: Αύριο 3 του Σεπτέμβρη, ο Ανδρουλάκη. Είτε, όλα τα στελέχη του Πασόκ έχουν πάει στην Κρήτη. Όλα.
5: Τώρα στα σοβαρά.
1: Γίνεται περιοδία σε όλους τους νομούς.
5: Θα κάνεις σοβαρά αυτό την πορεία με τα γιοταχή.
1: Ναι, ψέματα σου λέω, πού θα δεις.
5: Πραγματικά μου πει. Θα πάω κι εγώ, εσύ, θα συγκινηθώ, μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Πώς θα κατεβάζεις τις σημαίες. Πώς το λέγεις. Να ήταν το 81, να έρθει μια φορά.
5: Κατεβάζει να τις αφήσει ο ένας του άλλου.
1: Και πού τα αυτοκίνητα με τις κόρνες. Θα φύγουν από το Άγιο Νικόλαο. Από τα Χανιά. Από την Ιερά Πέτρα.
5: Τι σημαίες, πού έτσι βρούνε. Φτιάξαν καινούργιες, φαντάζομαι.
1: Πρώτον θα έχουν, αλλά τις κρατάς κιόλας, ρε παιδί μου. Πλαστικές, αλλά τις κρατάς. Τι είναι.
5: Εγώ τις ΑΕΚ έχω κρατήσει μόνο.
1: Πλαστικά, ε.
5: Πλαστικά έχω πρόβλημα. Πλαστικές δεν είχε κατάγραψη από 20 ευρώ.
1: Πλαστικές σημαίες, πλαστικές ιδέες.
5: Θα σου πω κάτι. Έχω σημαία από τη συγκέντρωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 77 στο Σύνταγμα. Που ήταν μεταξωτή.
1: Τη βγάζει μυστριασμό.
5: Την έχω, ρε, την έχω στην αποθήκη. Την είδα σε μια μετακόμιση που κάνω πριν από 20 χρόνια και κάπου την έχω κρυμμένη. Είχαμε πάει με τον πατέρα μου. Λοιπόν.
1: Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
5: Επιστρέφουμε.
1: Στα ελληνικά ραδιόφωνα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως το τέλος του χρόνου θα βρίσκεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν λύνει το θέμα του κόστου ζωής. Τόνισε ότι σε 1.740 κωδικούς υπάρχουν μέσες μειώσεις 9-9,5%. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι ασκούνται τεράστιες πιέσεις στην ενέργεια τους πολέμους, ενώ παρέπεμψε στους συναδέλφους υπουργούς του. Προειδοποίησε πως ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος στην Ευρώπη, καθώς έχει μειωθεί η εισροή πετρελαίου λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ερωτηθείς για τη μείωση ΦΠΑ, απάντησε πως αν συνέβαινε αυτό, η χώρα θα έχανε δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από πολίτες άλλων χωρών. Περισσότερα χρήματα αναζητεί το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί και μέτρο έκπληξη την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει και η Νίκη. Σε αυξήσεις 10 λεπτών στην τιμή του ψωμιού έχουν προχωρήσει οι αρτοποί, όπως δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων Ιάσων Καπλάνης, απέδωσε τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας που, όπως σημείωσε, έχει γονατίσει τον κλάδο. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Αδελπίδων και στον ανακριτή θα οδηγηθούν αργότερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, οι οποίες θα αναβαθμιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάτρα, κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθήτριάς του όταν ήταν 14 ετών. Άνοδο 63,2% σημείωσαν το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές, καθώς χιλιάδες οικογένειες πέφτουν να αξιοποιήσουν το υψηλό αφορολόγητο όρο των 800.000 ευρώ και να μεταβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Την ίδια στιγμή η αγορά κινήτων κατεβάζει ταχύτητα, καθώς οι φόροι από αγοροπολισίες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, αγνοούνται 10 ναυτικοί. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός και στις 10:04 το βράδυ ΠΑΟ Κόφη για το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, στην ίδια διοργάνωση στις 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολης ΣΑΕΚ, στις 5:30 Μαρκό και Φυσιά και στις 8 το βράδυ Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Αχ, λαούστε κολονάκι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1, Βασίλης Κουρής.
0: Σώτηρης Ξενάκης.
1: Να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή σας.
0: Τι είναι.
1: Θα τους βάλουμε. Βάλτε.
2: Πόσο χρόνο θέλετε?
3: 2 λεπτά.
2: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
3: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
2: Όχι, δεν ξέρω.
3: Ναι.
2: Τι να κάνω. Και υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
3: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
2: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύξεροι και πολυπράγμων.
4: Μπλοκάρετε την πρόταση κόμματος για αντιπρόεδρο στη Βουλή. Και τώρα βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής. Παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο.
4: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων.
5: Πάσουσε από το περιεχομένο των τοποθετήσεων των βουλευτών να ανήκουν στην Δημοκρατική Αρχή.
2: Οπότε να πω
4: και εγώ. Αλήθεια είναι και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε. Να με ψηφίσετε ούτε να με χειροκροτάτε.
2: Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
1: Χθες βουλή αυτό, άνοιξε βουλή. Καλωρίζικη. Η κυρία Σοφία Βούλτευση, Προεδρεύει σε κάποια επιτροπή.
6: Έχουμε χρονόμετρο.
1: Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Έχουμε χρονόμετρο.
1: Αν και δεν χρειάζονται.
6: Αναβαθμίστηκε.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις οι φωνές που ακούσατε.
6: Όχι.
1: Είναι χαρακτηριστικές. Χθεσινό είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ενδεικτικό του. Να σου πω.
6: Είναι γνωστή η φωνή που ακούει. Θυμάστε το
1: Μακάριο. Να σου πω. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Ιώνας. Καλημέρα, φαρμακοποιό της καρδιάς μας. Καλή σεζόν. Υπάρχουν, λέει, και ζαχαροπλαστεία φούρνοι που βάζουν μηχανήματα να βγάζουν οσμή από τσουρέκι. Για να δελεάζονται οι περαστικοί που μυρίζουν το χαρακτηριστικό μαχλέπι και να μπαίνουν να αγοράσουν. Ήξερες ότι υπάρχουν μηχανήματα παραγωγής μυρωδιάς μαχλεπίου?
6: Να ξέρω.
1: Το μαχλέπι είναι πάντως αυτό το οποίο μυρίζει ωραία, αλλά αυτό είναι για τα ζαχαροπλαστεία που πουλάνε τσουρέκια.
6: Ναι. Κάνε λίγο να μπούμε λίγο τώρα σε θέματα που είναι πολύ σοβαρά.
1: Όπως.
6: Για παράδειγμα, το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων. Ο αρχηγός της ΜΜΤ ήρθε μυστικά στην Αθήνα.
1: Ναι.
6: Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ναι. Ο Ιμπραήμ Καλή, από τους πιο έμπιστους ανθρώπους
1: του Ερντογάν. Βέβαια.
6: Ήρθε, λέει, για περίπου 300 ποινικές αντιμετωπίσεις στην ατζέντα. Ήταν το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά, λέει το ρεπορτάζ. Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μαρίνος Γκασιάμης.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν αυτό το βασικό αντικείμενο, δεν ήταν ίσως και καθόλου, γιατί αυτό δεν τα έχουν μυστικές υπηρεσίες αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
6: Αυτά τα θέματα τα έχουν απευθείας από ό,τι έχω ενημερωθεί.
1: Τα υπουργεία,
6: οι αρμόδιες υπηρεσίες, το ελληνικό FBI,
1: ναι,
6: και η αντίστοιχη υπηρεσία που έχει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει FBI, δεν ξέρω
1: πώς
6: τη λένε την εταιρεία. Τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών μπορεί να ήταν ένα θέμα, αλλά δεν χρειαζόταν να έρθει μυστικά εδώ ο κύριος Καλίν για να το συζητήσει.
1: Κάποιον,
6: φαντάζομαι.
1: Και κάποιον θα είδε.
6: Είδε σίγουρα τον
1: ομολογό του.
6: Τον ομολογό του.
1: Ναι,
6: από χέρι. Και προφανώς νομίζω και προφανώς είναι και ανταπόδοση του κυρίου Δεμίρη, το επικεφαλής της ελληνικής ΑΕΠΣ.
1: Είχε πάει στην Τουρκία.
6: Που είχε πάει στην Τουρκία, ναι. Έχει μήνες όμως, δεν ήταν τώρα.
1: Εντάξει, επικεφαλής μυστικής υπηρεσίας. Είναι μυστική επίσκεψη έκανε.
6: Ναι, έτσι πάει. Αυτές οι μυστικές επισκέψεις παρακαλύπτονται, έτσι. Πήγε μυστικά ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα.
1: Ναι,
6: ναι. Μυστικά πήγε.
1: Off the record, σας λέω αυτό.
6: 7 ώρες και. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει ερώτημα. Έφερε κάποιο μήνυμα το Ερντογάν, υπάρχει κάτι? Γιατί όταν έρχονται μυστικά, κάτι συζητάνε. Φαντάζομαι δεν έρχονται να πάνε να φάνε το βράδυ.
1: Τι εγώ νομίζω.
6: Θα μάθουμε στην πορεία κάποια στιγμή. Ναι. Θα το πληροφορηθούμε, αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα που οφείλουμε να το σημειώσουμε. Όπως και το γεγονός ότι στο Καστελόριζο βγάλανε οι Τούρκοι το Μαρμαρά.
1: Ναι, και βγάλανε και ναύτιαξ και βγάλαμε εμείς μια ναύτιαξ. Και έχουμε στείλει και ένα σκάφος του λιμενικού και παρακολουθεί το τουρκικό σκάφος.
6: Αν κάνει βύθιση.
1: Αν κάνει, λέει, πόντιση. Ναι.
6: Και λοιπά, μέχρι τώρα, λέει, δεν έχει κάνει πόντιση, αλλά γενικώς φαίνεται ότι υπάρχει μια. Αν κάνει υποτίθεται, θα πρέπει, δεν μπορεί.
1: Ναι.
6: Μετά δεν μπορεί να το καταπιείς αυτό.
1: Χθες ο Ερντογάν πάλι έριξε ένα κατοπινάρι στον Νετανιάχου. Από αυτά που συνηθίζει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αυτό να σημειώσουμε ότι έγινε 24 ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, να το πούμε αυτό. Δεν νομίζω πως είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Αλλά γενικά το κλίμα έχει διαταραχθεί πάρα πολύ. Και
6: Φαντάζομαι ότι ο εχθρός της Τουρκίας ο βασικός δεν είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ.
1: Ναι, καλά που δεν το συζητώ.
6: Θεωρεί τη συμμαχία Ισραήλ και Κύπρο-Ελλάδος ως μια συμφωνία απειλή για αυτόν.
1: Απειλή. Έτσι. Ο Ερντογάν λέει τον Πούτιν χθες.
6: Ναι.
1: Στην Κυργυσία, στο Κυργιστάν, συμφώνησαν. Κάτσε να δεις.
6: Δεν πήγε. Οι S300 δεν είπαν τίποτα.
1: Δεν υπόθηκε τίποτα δημοσίως για το θέμα αυτό. Τώρα, αν κάτι δει, αν υποθεί κάτι, δεν ξέρω. Αλλά πάντως οι δημοσίες δεν είπαν τίποτα για το θέμα των S400 και που σχετίζεται με τα F35. Από αυτά, όχι. Είπαν όμως ότι περνάνε το. Ο Ερντογάν το είπε. Ο Πούτιν το είπε. Ότι το καλύτερο επίπεδο σχέσεων που είχαν οι δύο χώρες τα τελευταία πολλά χρόνια. Ναι. Από τότε φαντάζομαι που του ρίξαν το αεροπλάνο. Και μετά. Ναι.
6: Είχαμε συνάντηση για να δούμε πόσο βασική είναι. Μισό.
1: Για πες. Είχαμε.
6: Λοιπόν, επίσκεψη του Κινέζου στην Αίγυπτο, συνάντηση που δείχνει πόσο μεγάλη είναι η κινητικότητα. Κυρίως όμως είχαμε αυτό το μέτωπο μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας.
1: Ναι, με αφορμή.
6: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τη δολιοφθορά, την οποία λέει η Γερμανία ότι ετοίμαζε η Ρωσία σοβαρή δολιοφθορά σε γερμανικά αεροδρόμια, στη Λειψία νομίζω.
6: Η Λειψία είχε κάνει ένα, ήταν ένα γεγονός.
1: Ναι.
6: Βγήκαν τα συμπεράσματα εκεί για ένα ντρόν που υπήρχε και λέγοντα από πίσω ήταν η Ρωσία. Πήγε ο ρωσικός
1: δάχτυλος. Η οποία Ρωσία είναι προφανώς ότι κάνει υβριδικό πόλεμο πλέον. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, είναι πολλά περιστατικά τα οποία. Όπως και η Ουκρανία. Υβριδικό πόλεμο που βγαίνει έξω από τα σύνορα του μετόπου του πολεμικού στο Κίεβο ή στην Ουκρανία, εν
6: θα ξαναπούμε κάτι, το κουβεντιάσουμε άλλη στιγμή, όχι αυτή, γιατί έχουμε καλεσμένο. Ότι είναι πιθανό, όχι απλώς να μεταφερθεί σε ευρύτερο, σε παραπέρα ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί και η Ρωσία και η Ουκρανία Ευρώπη είναι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
6: Ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά και τα δύο μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας να ενοποιηθούν στην πορεία, παιδιά, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε να μιλήσουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος, μηχανικός. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
7: Καλημέρα, καλή σεζόν σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
1: Ισχύει.
6: Από πέρυσι.
1: Τώρα όμως η επικαιρότητα είναι. Πάλι σας φέρνει στο προσκήνιο με την έννοια ότι ακούμε διάφορα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένουμε να μας φωτίσετε εσείς.
7: Ναι, ναι. Καταρχήν ανακοινώσαν όλοι οι πάροχοι μέχρι πριν από λίγο και όλα είδα και οι 11 εταιρείες τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι ο μεγάλος πάροχος αύξησε κατά λίγο την τιμή στα πράσινα τιμολόγια, ενώ ήταν παραδείγματος χάρη στα 13,84 η τιμή στο γάμα 1 τιμολόγιο, το πήγε στα 14,91, μια αύξηση της τάξης του 7,7%, ενώ η χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε γύρω στο 21%. Σκεφτείτε ότι τον Ιούλιο η χοντρική αγορά είχε κλείσει τα 110 ευρώ περίπου και προχθές έκλεισε στα 133.
1: Ναι.
7: Ωστόσο ο μεγάλος πάροχος στο πράσινο αύξησε μόνο 7,7% και έκανε κιόλας και μια μικρή μείωση σε ένα καινούριο μπλε τιμολόγιο, το οποίο αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή τιμή, τα 11,5 λεπτά, γιατί μέχρι χτες και όλο το διάστημα της κρίσης από τότε που ξεκίνησε από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα δεν είχαμε δει τόσο χαμηλή τιμή σε μπλε τιμολόγιο. Αυτό αξίζει να το.
1: Αυτό είναι για τα νέα τιμολόγια, βέβαια.
7: Για τα νέα.
6: Μεγάλος πάροχος είναι
7: η. Όσοι δώσανε με υψηλότερες τιμές, αυτοί δεν, αν αποχωρήσουν και πάνε σε αυτό το μπλε τιμολόγιο, θα πληρώσουν πέναλτι, έτσι.
1: Ναι,
6: ο μεγάλος πάροχος να πω είναι η ΔΕΗ, έτσι δεν είναι.
7: Ναι. Για λόγους διαφήμισης δεν το λέω, εντάξει.
6: Επειδή εγώ δεν το καταλαβαίνω γι' αυτό.
1: Αν αποχωρήσουν και πάνε σε αυτό το τιμολόγιο, το πέναλτι εξαρτάται από το πόσο χρόνο έχει ακόμα το συμβόλαιο, βέβαια, δεν είναι.
7: Ναι, αυτό ξέρω. Δηλαδή,
1: μπορεί και να συμφέρει δηλαδή
7: τώρα
1: αυτό. Λέω.
7: Υπόμενα πάγια μέχρι να λήξει η σύμβασή σου. Εγώ βέβαια θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για να προστατεύσουμε τους φίλους καταναλωτές από τηλεφωνικούς εκπροσώπους εταιριών που τους παίρνουν και τους λένε, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσφορά, μια πολύ χαμηλή τιμή χρέωσης σε μπλε τιμολόγιο, παραδείγματος χάρη 11,9, αλλά δεν τους λένε ότι αυτή η τιμή είναι μόνο για 3 μήνες και μετά τους 3 μήνες είναι πολύ μεγαλύτερη η τιμή. Επίσης δεν τους λένε ότι αυτή η τιμή προέρχεται από ένα ποσοστό έκπτωση συνέπειας 45-50%, ας πούμε τα 11,9 λεπτά, αν δεν τα πληρώσεις εμπρόθεσμα στο λογαριασμό το μηνιαίο, έστω και για μία μέρα καθυστέρηση θα πληρώσεις πλάς 50% παραπάνω. Ναι. Και το κυριότερο, αυτό θέλει λίγο προσοχή, που μου έχουν πάρει και μου έχουν ερωτήσει πάρα πολύ. Υπάρχει μία εταιρεία, όχι μία, δύο-τρεις μάλλον, που έχουν πολύ χαμηλή τιμή χρέωση αλλά πολύ υψηλό πάγιο. Ένα παράδειγμα. Έχουν, σου λέει, 11,9 λεπτά η κιλοβατόρα στο μπλε τιμολόγιο, αλλά 16 ευρώ το πάγιο. Εάν έχεις χαμηλές καταναλώσεις κάτω από 300 κιλοβατόρες, ναι, το 11,9 γίνεται 17,5 αν κάνεις την αναγωγή με το πάγιο δηλαδή. Ναι. Άρα θέλει προσοχή, γιατί αν έχεις χαμηλές καταναλώσεις, ένα υψηλό πάγιο, είναι ασύμφορο αυτό το τιμολόγιο. Πρέπει να πας σε άλλο τύπο τιμολογίου.
1: Τώρα, αυτό πάλι θα ξαναπιάσουμε τη συζήτηση που είχαμε αρχίσει πριν από όταν αρχίσαν τα τιμολόγια αυτά τα πολύχρωμα. Πότε είναι αυτά τα 3-4 χρόνια που ξεκινήσαν αυτά τα τιμολόγια?
7: Το
1: 23. Είναι 3 χρόνια που ξεκινήσαν αυτά τα τιμολόγια. Και ο κόσμος πια δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση να κάθεται να ασχολείται.
7: Γίνεται. Λέω εγώ ότι δεν έχει καθόλου διάθεση.
1: Αυτό λέω,
7: πραγματικά δεν έχει κουραστεί.
1: Ναι, ναι.
7: Διότι υπάρχει μια πολυπλοκότητα και μια χαοτική κατάσταση, θα έλεγα, που έχει τόσους αστερίσκους, ναι, και τόσες προϋποθέσεις που πραγματικά μην νομίζετε εδώ άνθρωποι που είναι της αγοράς και δυσκολεύονται, πόσο μάλλον ο πατέρας σας, ο πατέρας μου, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
6: Εγώ. Εκεί
1: που είναι,
6: έχουμε μία αίσθηση πόσοι αλλάζουν τώρα τιμολόγια. Έτσι, ένα νούμερο, έστω και πόσοι.
7: Λοιπόν, θα σας πω, αυτή τη στιγμή τα πράσινα τιμολόγια είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια παροχές, ενώ όταν ξεκίνησαν ήταν γύρω στα 5,5. Δηλαδή, 2 εκατομμύρια έχουν φύγει από τα πράσινα και έχουν πάει σε μπλε, πάνω από 1.700.000, και κάποια εκατοντάδες χιλιάδες σε κίτρινα. Σιγά σιγά ο κόσμος βλέπει ότι δεν, μάλλον αισθάνεται ότι δεν θέλει να παρακολουθεί μήνα μήνα τις χρηματιακές διακυμάνσεις του ρεύματος.
6: Και η αλήθεια είναι ότι ένα μήνα κερδίζεις, ένα μήνα χάνεις, είτε με το ένα τιμολόγιο με το άλλο.
7: Ναι, κοιτάξτε το νοικοκυριό, αλήθεια το λέω, δεν θέλει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης διαδικτυακά, τηλέφωνα, αλλαγές. Θέλει να κλειδώσει ένα σταθερό τιμολόγιο για 12, 18 ή 24 μήνες, γιατί 6 μήνες δεν υπάρχει, και να έχει το κεφάλι του ήσυχο, χωρίς πολλούς αστερίσκους, χωρίς πολλές προϋποθέσεις, χωρίς. Αυτές είναι οι τάσεις. Νομίζω ότι εκεί κατευθύνεται το κόσμο, γι' αυτό βλέπουμε σιγά σιγά όλο και περισσότερες μετακινήσεις από τα κειμενόμενα τιμολόγια πάνε σε σταθερά τιμολόγια. Ναι. Δεν βλέπουμε το ανάποδο.
1: Αυτή είναι και η γενικότερη συμβουλή σας εσάς τώρα που μιλάμε? Ή...
7: Ναι. Επιμένω ότι για μένα πρέπει να βρεις ένα πάροχο και ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο που θα έχει μια λογική, εντός εισαγωγικών το λογική τιμή, κάτω από 13 λεπτά, ναι, κάτω από 12,5 λεπτά, να κλειδώσεις για 12 μήνες τουλάχιστον, και βλέπουμε μετά και ο Θεός τι θα γίνει.
1: Εγώ εξακολούθησα τη συμβουλή του πριν από 2 χρόνια περίπου, ναι, και δεν μετάνιωσα καθόλου, για να είμαι ειλικρινής. Ναι.
7: Είδατε και...
1: Όχι, αλήθεια το λέω, δεν μετάνιωσα καθόλου.
6: Ναι. Να κάνω...
7: θέλω να πω ότι προσέξτε. Οι τιμές στην ενέργεια από εδώ και πέρα δεν θα αποκλιμακωθούν. Θα είμαστε σε μια φάση κλιμάκωσης, ναι, διότι όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές αναφλέξεις δεν δείχνουν να τερματίζουν σύντομα, ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί, σας λέω εγώ, σταματήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο χρόνος που θα πάρει για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα θα είναι μήνες, ίσως και χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι το ενεργειακό μας μείγμα, το ηλεκτροπαραγωγικό πάντα συζητάμε, όχι για βενζίνη και πετρέλαιο, εξαρτάται πάρα πολύ, πάνω από 40% από το φυσικό αέριο, που το φυσικό αέριο είναι σε ανωδική πορεία εδώ και μήνες. Σήμερα που μιλάμε γύρω στα 74 ευρώ, η θερμική μεγαβατόρα ήταν το Φεβρουάριο του 26 ήταν στα 32, υπερδιπλάσια.
6: Υπερδιπλάσια, ναι.
7: Οι εκτιμητές της αγοράς και οι διάφοροι εκεί, όπως η Goldman Sachs, για παράδειγμα, και το Bloomberg, αναφέρουν ότι τέλος του χρόνου τα 70 ευρώ θα πάνε πάνω από 100. Άρα καταλαβαίνετε ότι το ρεύμα που συνδέεται άμεσα με τη χρηματιακή τιμή του φυσικού αερίου δεν θα μείνει εκεί που είναι, θα έχουμε μια διαρκή άνοδο. Άρα λοιπόν κλειδώνω σε ένα μπλε και έχω το κεφάλι μου ησυχό τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες και βλέπουμε.
6: Να κάνω και μια χαζή ερώτηση.
7: Ναι.
6: Μετράνε, περνάνε, με βλέπουν τους μετρητές στα σπίτια. Πείτε, εγώ ο ίδιος λογαριασμός μου έρχεται κάθε μήνα. Είμαι σπίτι, δεν είμαι δηλαδή.
7: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές περνάνε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν περνάνε. Βέβαια, ίσως σε κάποιες περιοχές της χώρας να υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ., νομίζω ότι...
1: Στην πολυκατοικία δεν μένεις. Ναι. Άρα έχει διαχειριστεί. Άρα αυτός τους ανοίγει και μπαίνουν στα ρολόγια και τα βλέπουν. Ναι. Άρα εσύ δεν έχεις ιδέα τι γίνεται. Οπότε
6: όχι, παιδί, δεν ρωτάω.
1: Ναι, θέλω να πω,
6: για μένα,
1: θέλω να πω, επειδή εγώ, ας πούμε, που δεν μένω σε πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα και έχω εικόνα, ξέρω ότι περνάνε μια φορά το μήνα, αν δεν περάσουν.
7: Αν ο μετρητής σας είναι μέσα από το φράκτη του σπιτιού σας, αν μένετε σε μονοκατοικία και δεν έχει πρόσβαση ο υπάλληλος, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει. Αν έχει, είναι στο φράκτη, στο πεζοδρόμιο δηλαδή, ο μετρητής, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Περνάει μία φορά και μετά σου λέει, θα ξαναπεράσω σε ένα μήνα πάλι. Ή στείλε μου με έναν τρόπο, που δεν είναι πολύ απλός ο τρόπος να στείλεις βέβαια στον πάροχο που έχω εγώ τουλάχιστον, το μεγάλο, να στείλεις αυτό που έχεις στο ρολόι σου.
6: Ξέρεις να μετράς.
1: Έτσι, βλέπεις την προηγούμενη ένδειξη και την επόμενη ένδειξη. Εσύ υπάρχει προηγούμενη στο λογαριασμό σου και στέλνεις μόνο αυτό που λέει το ρολόι σου. Εσύ δεν ξέρεις που είναι το ρολόι σου, δεν ξέρεις. Και που ξέρεις που είναι πολυκατοικία σου είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο θέμα για σένα, οπότε εντάξει. Αλλά οι κανονικοί άνθρωποι ξέρουν το ρολόι τους, αυτό θέλω να πω. Έτσι, οι περισσότεροι.
7: Η αλήθεια είναι πάντως ότι το τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί οι καταμετρήσεις, δηλαδή δεν είναι όπως ήταν το 23 ας πούμε ή το 24. Ναι. Ωστόσο στο Αθλό υπάρχουν ακόμα προβλήματα, είτε γιατί οι μετρητές δεν είναι σε προσβάσιμο σημείο.
1: Ισχύει αυτό, ναι, βέβαια.
7: Είτε γιατί υπάρχει και έλλειψη ακόμα υπαλλήλων του ΔΔΕ και δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Ωστόσο όμως έχει τη δυνατότητα να στείλει στην καταμέτρησή σου ηλεκτρονικά μέσα από το site του παρόχου σου. Ακόμα και αν δεν γίνει αυτό, κάποια στιγμή θα περάσει μετά το δεύτερο.
1: Δεν θα βρει το λογαριασμό. Και αν εσύ πληρώνει τα ίδια κάθε μήνα, θα σου έρθει ένα λογαριασμό ο οποίο θα είναι τριπλάσιο από τον κανονικό.
7: Αυτό η αλήθεια είναι ένα πρακτικό πρόβλημα, το οποίο υποτίθεται ότι θα λυνόταν με τους έξυπνους μετρητές. Γιατί όταν θα τοποθετεί έξυπνος μετρητής, δεν χρειάζεται κανένα υπάλληλο.
1: Να περνάει, ναι, να περνάει.
7: Η αλήθεια είναι ότι έχουν προχωρήσει και η αντικατάσταση.
1: Πόσοι έχουν μπει, ξέρετε, πόσοι
7: έχουν. 1.700.000.
1: Και σε σύνολο.
7: 5,5. Εντάξει, δεν είναι λίγοι.
1: Δεν είναι, ένα στου τρεις περίπου είναι, κάτι λιγότερο από ένα στου τρεις.
6: Μπορεί να το προλάβουμε σε αυτή τη ζωή.
7: Εντάξει, σε αυτή τη ζωή πιστεύω να το προλάβουμε.
6: Γιατί μέχρι τώρα, πόσα χρόνια το ακούμε αυτό.
7: Τρία χρόνια
1: περίπου. Εντάξει.
6: Ναι, καλά,
1: σχετικά πάνω. Γρήγορα για την Ελλάδα. Το αεροδρόμιο το συζητούσαμε το 60 για να γίνει το 2000.
7: Τα θέματα των ενεργειακών υποδομών, ψηφιοποίησης, εξυγχρονισμού κτλ. Προχωράνε αλλά με βήματα χελώνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
7: Διότι αυτό που έχουμε πει και σε εσάς πολλές φορές, ενώ έχουν ΑΠΕ που συμμετέχουν στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα πάνω από 50-55%. Ωστόσο δεν απολαμβάνουν οι πολίτες, οι καταναλωτές τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο. Για ποιο λόγο? Γιατί την περίσσια της πράσινης ενέργειας την πετάμε στα αζήτητα ή τη στέλνουμε στους Βούλγαρους τζάμπα σχεδόν. Και το βράδυ που σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, αντί να έχουμε τις αποθήκες και να στέλνουμε τις καταναλώσεις τζάμπα αποθηκευμένο πράσινο ρεύμα, στέλνουμε ρεύμα από φυσικό αέριο που η τιμή, όπως ξέρετε, είναι στα ύψη.
1: Ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα
1: στο φίλο μας το Θανάση που λέει: είναι αλήθεια ότι ανεβάζουν το πάγιο και δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία, ρωτάει. Επίσης, ο φίλος ο Φώτης λέει: καλημέρα από Καβάλα. Καλημέρα στην πανέμορφη Καβάλα. Έχουμε γεμίσει, λέει, απατεώνες και μας τρίβουν κυριολεκτικά το ρεύμα. Μας κλέβουν εκεί με τις κρυφές χρεώσεις. Το τηλέφωνο είναι το ίδιο. Ποιος μας προστατεύει? Με ηρεμία ρωτάω καημένος. Το τηλέφωνο είναι πιο, ξαναλέω εγώ, είναι λίγο πιο δεδομένα τα πράγματα. Βλέπεις το συμβόλαιο που έχεις και σου στέλνουν και αναλυτικά τι παραπάνω έχεις καταναλώσει και μπορείς να δεις. Τουλάχιστον στον μπαμπάροχο που είμαι εγώ. Οπότε δεν βλέπω ανεβοκατεβάσματα, για να είμαι ειλικρινής. Η Γιώτα λέει: καλημέρα από ΔΕΗ. Περνούν κάθε μήνα και αν δεν σε βρουν, αφήνουν σημείωμα ότι πέρασαν. Λέει: είναι στην περιοχή του Εγάλεω. Ναι, το ίδιο σημαίνει και σε μένα εκεί. Περνάνε, αφήνουν ένα σημείωμα ότι πέρασαν και σου λέει: ή στείλε ή θα ξαναπεράσουμε σε ένα μήνα και σου στέλνουν ένα λογαριασμό. Αλλά δεν είναι, είναι σαν τον προηγούμενο ενδεικτικό, σαν τον προηγούμενο περίπου ο λογαριασμός. Πάνω κάτω υπολογίζουν και κάποια στιγμή, αν είναι χαμηλό, μετά σου έρχονται μαζεμένα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφόρων? Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκτός και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίσει, θα θελήσει να φιλήσει τον Delivera τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box τον Delivera που πάντα κερδίζεις. Και επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξεις και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες στις κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και πάμε σε διαλυματάκι. Βάλε τι κανάλισμα ωραίο έτσι να ακούσουμε να εφρανθεί η ψυχούλα μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επιστρέφω.
8: Θα ξέχασα να σβήσει το φως.
9: Κανάλο φως δεν είχατε να ανάψει όλα παιδιά. Γιατί, γιατί να κενερίμουν τα φωτάκια βέτο. Φως είναι αυτό, ρεύμα είναι αυτό, βάτι είναι αυτό, κατοστάρες είναι αυτές. Κατασπάς μέσα, κάνε έτσι να το διακόπτε, χραπ. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις, χραπ, βγαίνεις, χραπ. Μπαίνεις, χραπ, βγαίνεις, χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι το ραδιόφωνο θα εκπέμψει από την Θεσσαλονίκη Σάββατο και Κυριακή, 9 με 1 το Σάββατο, 9 με 11 την Κυριακή. Θα ακούσετε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σάββατο το απόγευμα, απευθεία στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τους πολιτικούς αρχηγούς εν συνεχεία που θα είναι στην Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα της Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκη. Όμως, ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Οικονομιστ Power Game, Φώτης Κόλλιας, διευθυντής του powergame.gr. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, Φώτη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, κύριε Φώτη μας.
1: Εμείς προλαβαίνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Έχουμε το 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit. Διοργανώνουμε για 6η συνεχή χρονιά το συνέδριό μας με τον Economist, το οποίο έχει περισσότερο γεωπολιτικό χαρακτήρα που του είχαμε δώσει από την αρχή. Θα θυμίσω ότι στην Κρήτη κάνουμε ένα συνέδριο που το κάναμε το Μάιο που είχε περισσότερο οικονομικό επενδυτικό. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε παραδοσιακά ένα συνέδριο που συζητάμε για τις μεγάλες αλλαγές γεωπολιτικές στην περιοχή, που είναι ταραγμένη όπως ξέρετε. Θέλετε να σας πω δύο-τρία πραγματάκια που θα δείξω για το χρώμα. Ξεκινάμε την Πέμπτη το βράδυ με μια συζήτηση ανάμεσα στον Πίτερ Φράνκο, έναν από τους κορυφαίους ιστορικούς, καθηγητή της παγώνιας ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, θεμονής με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό οικονομικών για αυτή η μετατόπιση ισχύως που καταγράφεται προς τα Ανατολάς, για το πώς η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει σε αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, π.χ. με την οικονομική επίθεση της Κίνας. Φράνκο Παν, κορυφαίος βυζαντινολόγος, διατηρεί και την έδρα βυζαντινών σπουδών στην Οξφόρδη και έχει γράψει βιβλία εξαιρετικά. Θα σας συνιστώ. Δρόμο του Μεταξού, για παράδειγμα, πώς διαχρονικά εξελίσσεται. Έχουμε επίσης καλεσμένους δείγμα του βαρκέτου βάρους που έχει το συνέδριο, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον Σλόμο Μπεναμί, που θα μας μιλήσει για το νέο περιβάλλον στην περιοχή, αλλά και τον Μπαγίς, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκίας, που θα μας μιλήσει επίσης για το ίδιο θέμα. Έχουμε όμως συνεργεία υπουργών εξωτερικών, όπως τον κύριο Γεραπετρίτη, την συνάδελφό μας, έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, Οργάνα Τόιου, που είναι υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας.

0: Έχουμε ένα εκτενή συζήτηση επίσης για το κάθετο διάδρομο μεταφοράς του Σκουερίου και τις ενεργειακές ανακατατάξεις στην περιοχή, όπου έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σχεδόν όλους τους υπουργούς εξωτερικών της περιοχής, ενέργειας της περιοχής μας, από τον κύριο Παπασταύρο μέχρι την κυρία Πέτροβα που είναι υπουργός ενέργειας της Βουλγαρίας, την Μοζινόφσκα που είναι υπουργός ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, τον αναπληρωτή υπουργό υποδομών και μεταφορών της Ουκρανίας, τον Ρομπισένκο, τον κύριο Ρομπισένκο, που είστε μιλήσει για το ίδιο θέμα, αλλά και στελέχη σειρών ομίλων που ασχολούνται στην ενέργεια αυτής της υποδομής και το καθεξής.
1: Θα συντονίσει και εσύ μια συζήτηση από ό,τι γνωρίζω, ε?
0: Εγώ θα συντονίσουμε συζήτηση με τον πρόεδρο της ΑΧΤΟΡ, τον κύριο Εξάρχου, μαζί με την Ρηφίδα Ξανθοπούλου, που έχει θέμα της πρόσφατα σχέδια του ομίλου, αλλά και τις αλλαγές που γίνονται στην περιοχή, στον ενεργειακό τομέα. Αλλά ελπίζω να μπορέσω να του κάνω μια ερώτηση με το πώς βλέπει την κατάσταση της οικονομίας, αν πέσουμε σε μια παραδεταμένη προεκλογική περίοδο, ειδικά τώρα που τελειώνουν τα γονίδια του Ταμείου Ανάκαμψης και η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχουμε πληθώρα νέων προγραμματικών πόρων. Αλλά όσο να έχει, μια ανησυχία υπάρχει στην αγορά.
1: Είτε για τον κύριο Παπαθανάση, από ό,τι θυμάμαι, ή όχι?
0: Κύριο Παπαθανάση, ναι, φαντάζομαι ο κύριο Παπαθανάση θα κληθεί να απαντήσει αυτό ακριβώς το ερώτημα που είπαμε, ότι τι θα γίνει στην ελληνική οικονομία τώρα που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Τέλειωσε. Έχουμε πολλούς. Αυτό ήταν.
0: Δεν είναι. Όχι, υπάρχουν ακόμα σημαντικοί πόροι, σημαντικότεροι θα έλεγα, αλλά ότι περισσότεροι πιθανότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ναι, λέω, το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Ναι, το Ταμείο τελείωσε. Τρόπος αξιοποίησης είναι ο χρόνος αξιοποίησης και οι προτεραιότητες.
1: Ναι. Να σου πω τώρα, είναι και κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσω και εγώ για να μαθαίνω. Γιατί η συζήτηση κλείνει με τα κέντρα δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, οι κίνδυνοι που το έχουμε και πρώτο θέμα στο πάρκο εμείς σήμερα, οι κίνδυνοι που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο κύβερνο ασφάλειας. Και δεύτερον, οι ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη με τη μετατροπή της χώρας, πιθανή μετατροπή, προσπαθούμε να το κάνουμε. Σε ένα κόμβο κέντρο δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και το γεγονός ότι είμαστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή που δεν είναι ταραγμένη. Θα δούμε. Θα περιμένουμε με εκείνο που θα μας μιλήσουν.
1: Και κλείνει το σύνδεσμο.
0: Και τα αρμόδια κυβερνικά στελέχη να μας δώσουν το σχεδιασμό τους, τα προβλήματα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε εκεί.
1: Και κλείνει φώτη το συνέδριο.
0: Το συνέδριο το κλείνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος υποθέτω ότι θα μιλήσει και αυτός για τη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
0: Να σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή επιτυχία. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Να σε καλά. Να
2: λέμε.
1: Γεια σας.
2: Και μετά ακολουθεί το Σαββατοκύριακο το δικό μας, για το οποίο σας μίλησε νωρίτερα. Να σου πω ρε κάτι. Εκτός από τον κύριο Τσίπρα που είναι σήμερα και θα ανακοινώσει ένα πρόγραμμα για τα οικονομικά, έτσι φαντάζομαι. Τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος το Σάββατο θα κάνει τις ανακοινώσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πότε είπαμε, είναι η ανακοινώση θα γίνει
1: 12.
2: 12 του μηνός.
1: Το άλλο Σάββατο.
2: Το άλλο Σάββατο
1: και Κυριακή είναι το αρχηγού της αντιπολίτευσης.
2: Στο ενδιάμεσο θα μιλήσουν και ο κύριος Τσίπρας ξανά, αλλά και.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας ξανά. Σε συνέντευξη τύπου.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα προβληματάκι, ποιος θα μιλήσει.
2: Διαβάζω εδώ, λέει ότι ο κύριος Πολάκης απουσίαζε από τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι,
2: τι σημαίνει αυτό?
1: Και είχε κάνει δώσει και μια συνέντευξη και είπε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος.
2: Ναι. Και είπε, ποιος θα μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι.
1: Κοίταντες. Είναι τρία πράγματα. Είναι η παρουσίαση του προγράμματος, είναι η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς και η συνέντευξη τύπου.
2: Α.
1: Είναι τρόικα.
2: Θα, μοιράσουν,
1: ηγεσία, θα τα μοιράσουν. Το ερώτημα είναι ένα.
2: Να δώσουν τη συνέντευξη τύπου στον Πολάκη, θέλω εγώ.
1: Θα έχει τηλεθέαση.
2: Θα σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέαση, νομίζω.
1: Εμέσως πριν σαφώς είναι και πρόκριμα.
2: Ποιος θα δώσει συνέντευξη τύπου?
1: Ποιος θα δώσει τη συνέντευξη τύπου?
2: Να πάμε τα στοιχήματα.
1: Φαντάζομαι τον κύριο Πολάκη δεν θα τον αφήσουμε.
2: Άρα λοιπόν θα είναι κάποιος από τους δύο άλλους.
1: Το πιθανότερο η κυρία Δούρου, φαντάζομαι.
2: Και εγώ έτσι λέω.
1: Αλλά όμως δεν το έχουμε. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε με πιθανότητες και όπως εικάζουμε.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι,
1: το λέμε μεταξύ
2: τους. Ναι, φαντασία είναι. Ναι.
1: Δύο εβδομάδες που το συζητούν, δεν έχουν καταλήξει. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι και ένα πρόκριμα.
2: Κακό χωριό για την επόμενη σπίτια. Μέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Κακό χωριό τα λίγα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης, είχαν και μία δήλωση που μου έκανε εντύπωση και θέλω να τη σημειώσω και δεν σημειώθηκε. Και, γιατί αφορά τον κύριο Πολάκη, την κάναμε εγώ, εσύ ή κάποιος άλλος πολιτικός. Είναι μια ιδιαιτερότητα ο κύριος Πολάκης. Είπε ότι ενδιαφέρεται και για το Δήμο Χανίων.
2: Ναι.
1: Και έτσι με περνάει από το μυαλό αστροπία. Αυτό είναι Plan B. Αν το κόμμα δεν μπει στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Γιατί προφανώς δεν θα αφήσει αλλιώς την κεντρική πολιτική σκηνή να πάει σε αυτήν την ηλικία για δήμαρχο Χανίων. Φαντάζομαι.
2: Πολύ μεγάλο και εμάς είναι.
1: Ναι, δεν θα αφήσει όμως την κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό
2: ναι.
1: λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι μάχημος.
2: Να κατέβει από τα σφακιά πάνω, κατέβει στα Χανιά.
1: Ναι,
2: ήταν δήμαρχο Φακίων.
1: Ναι, ήταν.
2: Ήταν δήμαρχο Φακίων. Και μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά έβγαινε.
1: Ναι, ναι. ναι. Πάμε. Διάλειμμα.
2: Λοιπόν, διαλυματάκι. Πάλι διαλυματάκι.
1: Πάμε. Διάλειμμα γιατί αμέσως μετά. Επειδή είναι τελευταία, μέρα. Είναι τελευταία μέρα και των μεταγραφών. Είναι οι λίστες. Θα μάθουμε και εκεί τι γίνεται.
2: Εμείς δεν περιμένουμε τίποτα, δεν ελπίζουμε τίποτα. Είμαστε ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box λοιπόν δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θελήσει να φιλήσει τον Delivera τη χαρά χωρί υπερβολή με κάθε παραγγελία. Λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box, τον delivery που πάντα κερδίζει. Διαλυματάκι, κύριε Πρόεδρε.
3: Ιόνιον FM.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό Απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε παραπάνω από ένα μήνα, έτσι. Τον αφήσαμε στην τελευταία μας εκπομπή, νομίζω, του Ιουλίου. Τον ξαναβρίσκουμε στη δεύτερη εκπομπή του Σεπτεμβρίου. Ο Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα. Μαυρισμένοι είστε?
1: Όχι ιδιαίτερα.
2: Δεν
3: γιατί?
2: Τώρα, παιδί μου.
1: Όχι, όχι. Κάθομαι στον ήλιο, ήλιος βλάπτει.
2: Τι κάνετε?
3: Τελευταία μέρα των μεταγραφών στο ποδόσφαιρο σήμερα?
2: Όχι, δεν είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών, μην μπερδεύεται ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Είναι απλά καθοριστική μέρα για τις ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί μέχρι το βράδυ, στις 2 τα ξημερώματα, ναι, πρέπει να καταθέσουν τις ευρωπαϊκές λίστες. Mm. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ψάχνει εξτρέμ, δεν θα τον θέλει για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα τον θέλει πάρα πολύ και για την Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν κάποια ομάδα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, που δεν έχει Ευρώπη, ναι, τελειώνει κανονικά τις μεταγραφές του στα μέσα Σεπτεμβρίου, που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, δεν έχει πρόβλημα.
1: Με τους ελεύθερους πια, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι, μέχρι τη μετά πανελεύθερη.
1: Α, μετά
2: έχουμε μεταγραφική περίοδο κανονικά.
1: Α,
2: στην Ελλάδα τελειώνει πιο αργά η μεταγραφική περίοδος φέτος. Απλώς οι Ευρωπαίοι έχουν την πίεση για την ευρωπαϊκή λίστα. Αν ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θέλει να πάρει ένα εξτρέμ και δεν καίγεται για την Ευρώπη, μπορεί να τον πάρει και σε 5 μέρες. Που είναι παράλογο φυσικά να δαπανίσεις 10-15 εκατομμύρια για παίκτη που δεν θα έχει στο Europa League.
1: Ναι.
2: Αλλά γι' αυτό λέμε ότι για τους μεγάλους τελειώνει πρακτικά σήμερα η ευρωπαϊκή. Μεταγραφική περίοδο.
3: Μας κάνεις μια εκτίμηση για ποιο ενισχύθηκε περισσότερο, λιγότερο κλπ. Κυρίως για την Ευρώπη, πρωτίστως δηλαδή.
2: Την μεγαλύτερη ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ, πρόσεξε όμως τι λέω, ποιοτική αναβάθμιση σε ατομικά χαρακτηριστικά.
1: Την
2: έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Προφανώς.
2: Με την προϋπόθεση όμως ότι θα βρει και ένα εξτρέμ γκολ σήμερα. Γιατί? Αν δεν πραγματοποιήσει μετά, και επαναλαμβάνω, εξτρέμ με γκολ.
1: Γιατί έφυγε ο Ροντινέη, που ήταν εξτρέμ.
2: Εξτρέμ με γκολ. Του λείπει πάρα πολύ τον γκολ από τα άκρα της επίθεσης του Ολυμπιακού. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ στη θέση πίσω από το φορ. Έχει αποκτήσει πλέον έναν πάρα πολύ καλό δεύτερο σέντερ φορ μαζί με τον Ελκαμπή. Έχει αποκτήσει μια τετράδα στόπερ. Έχει αποκτήσει πιο επιθετικό γενή μπακ. Πολύ καλούς παίχτες στα χάφ, ο Πουέρτα, ο Φρόιλε, Ρωσά. Έχει αναβαθμιστεί σε ατομικά χαρακτηριστικά πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Άλλο το πώς θα γίνουν όλοι αυτή η ομάδα. Είναι μια άλλη τελείως συζήτηση αυτό το πράγμα.
1: Επίσης να δούμε και τους τερματοφύλακες πώς θα πάνε στην πορεία
2: του
1: χρόνου.
2: Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός σε ατομικά χαρακτηριστικά, με τον Τεφράι, με τον Λιβάη.
1: Έχει αλλάξει όλο το ρόστερο ο Παναθηναϊκός.
2: Και έχει πάρει και καλούς παίχτες.
1: Ναι.
2: Επίσης και εκεί χρειάζεται όμως χρόνο να δούμε πώς θα γίνουν ομάδα με ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο αυτού του Νίστρου σε σχέση με τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
2: Και έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις μετρημένες, αλλά δεν είχαμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό, ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Αλλά τις έχει κάνει από το 6 και μπροστά. Τις έχει κάνει από το 6 και μπροστά.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ένα ερωτηματικό έχω για την ΑΕΚ.
1: Εκεί πέρα πίσω έχουμε ζητήματα σοβαρά.
2: Ένα μεγάλο ερωτηματικό για την ΑΕΚ. Και το έδειξε και στα προκριματικά παρά τις προκρίσεις. Παρά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το δίδυμο Ρέλβας μου κουντή σε συνδυασμό οι δυο τους έχει την ταχύτητα για να ανταπεξέλθει σε συνδυασμό με λίγο βαριά χαφ που έχει η ΑΕΚ. Δεν έχει δηλαδή κάποιους πολύ γρήγορους στο κεντρικό της
1: άξονα.
2: Δεν έχει πει. Στερείται λίγο στα δικά μου μάτια η ανασταλτική της λειτουργία σε ταχύτητα για τις υψηλές ταχύτητες του Champions League.
1: Ναι.
3: Τώρα, για αυτό ακριβώς.
2: Συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι. Αν είδες σε όλα τα μάτια της ΑΕΚ, εγχώρια κτλ., ακόμα και το πώς πέτυχε τον κόλλη Κυφσιά. Υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις καρμπών που βλέπεις έναν παίκτη της αντίπαλης
1: να περνάει 4-5.
2: Να
1: ανενόχλητος
2: 25-30 μέτρα την μπάλα.
1: Να κάνει κούρση.
2: Τον Όφη, το
1: και με τον Ηρακλή το είδαμε. Παντού. Στον κόλπο ακυρώθηκε.
2: Το βλέπουμε σε κάθε μάτι της ΑΕΚ. Αυτό στο Champions League απαγορεύεται.
3: Να ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Η ΑΕΚ που παίζει στο Champions League πια σε όμιλο, δεν έπρεπε να είναι αυτή που θα ενισχυθεί πολύ περισσότερο, όχι μόνο για να πάει καλά, όσο είναι το καλά για μια ελληνική ομάδα στους ομίλους, αλλά και για να έχει δύναμη να μην γλατάρει στο πρωτάθλημα?
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Και να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί, όπως είχε πει ο Ριμπάλτα, ο οποίος για μένα είναι ο MVP αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, από όλες τις ομάδες, το MVP είναι ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ. Είχε πει από την αρχή, την ομάδα που θα χτίσουμε θα τη δείτε σε 3 μεταγραφικές περιόδους. Είχε μία συνέχεια η ΑΕΚ στο μεταγραφικό της σχεδιασμό. Δεν είχε η ΑΕΚ σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Άρα αμυντικούς θα πάρουμε του χρόνου, από ό,τι κατάλαβα.
2: Είχε πολύ πιο έτοιμο κορμό. Όχι, ναι. Σε σχέση με τους υπόλοιπους είχε πολύ πιο έτοιμο κορμό.
1: Ναι.
2: Δεν έψαχνε σεντερφόρ. Δεν έψαχνε, έψαχνε μετρημένες, προσεγμένες κινήσεις.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι ήθελε μεγαλύτερη ενίσχυση στα κεντρικά της
1: μπάκα. Όχι μόνο εσύ.
2: Λέω, τώρα τι να σας πω.
1: Τι να σου πω, επειδή πηγαίνω στο γήπεδο, είχα πάει στο γήπεδο και στα ίδια μάτς που έδωσε με στη Φιλαδέλφεια. Θέλω να σου πω ότι όλος ο κόσμος γύρω μου το ίδιο θεωρούσε που θεωρείς και εσύ.
3: Ναι. Ο ΠΑΟΚ, αβεβαιότητα, οι υπόλοιπες ομάδες εκπλήξεις, θετικές, αρνητικές.
2: Πρέπει να περιμένουμε. Για παράδειγμα, η Κηφισιά.
1: Έπαιξε μπαλάρα.
2: Εγώ δεν την περίμενα έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η Κηφισιά που πήρε πολλούς άγνωστους παίχτες. Έχει πάρει παίχτες και από την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας. Αν συνεχίσει αυτή η εικόνα, τον Μπομπό, α πούμε, που τον πήρε, που είναι καιρό τώρα στην ομάδα, τον έχει πάρει από τα χαμηλά στρώματα του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Ναι. Και έχει βγει αυτή τη στιγμή, ανήκει στους 15 κορυφαίους παίχτες του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε. Στα χαρτιά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και ο Άρης.
1: Ναι. Και αυτός όμως έχει καμιά 15-20 παίκτες καινούργιους.
2: Και αυτό λέω, πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε. Ναι. Να δούμε λίγο τις 5 πρώτες αγωνιστικές χρονιάς, λέω εγώ.
1: Mm.
2: Να καταλήξουμε λίγο καλύτερα, γιατί είναι πολύ κρίσιμες. Κρατήστε λίγο κάτι. Είναι η πρώτη φορά που έχει 3 εβδομάδες διακοπή το πρωτάθλημα.
1: Πότε?
2: Στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι,
2: είναι μάλιστα. Πρώτη φορά που έχει 3. Στα μάτια των προέδρων των ελληνικών ομάδων, αυτό δίνει την ευκαιρία για restart, νέες προετοιμασίες κτλ. Κτλ.
1: Mm.
2: Εγώ θα μου είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν δούμε τουλάχιστον 4-5 αλλαγές προπονητών σε αυτό το διάστημα.
1: Ποιος θα φύγει πρώτος είναι το θέμα.
2: Τώρα και, για να μην έχω αμαρτία.
1: Ποιος θα φύγει πρώτος.
3: Να σου πω, ποιους έχεις έτσι υπόπτους.
2: Θες να βάλεις τώρα. Εντάξει, όχι, ο Ματσάρης δεν παίζεται, δεν δίνεται, έχει κλειδώσει, είναι κλειδωμένο. Στον Ηρακλή το μόνο ερωτηματικό είναι πόσοι θα είναι οι προπονητές που θα αλλάξουν.
3: Στο Βόλο.
2: Όλοι, κοίταξε να δεις. Πλην του Νίκολιτς και του Κόντι, εγώ για τους υπόλοιπους 12 δεν βάζω το χέρι μου στο χέρι.
1: Τι λες, το ανοίγεις πολύ, ναι.
2: Τι να σας πω.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι, να πάρουμε το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή.
1: Με τη Λίμπαρ.
2: Όπως εννοείς με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
2: Και ο ίδιος το ξέρει ότι αν ξεκινήσει, ας πούμε, π.χ. με γκέλε στο πρωτάθλημα και με δύο ήττες, λέω εγώ, χάσει τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, θα φύγει.
1: Μάλιστα.
2: Μα ο ίδιος το είπε, ότι ο κόσμος, το παραδέχτηκε ο ίδιος, ότι ξέρω πολύ καλά ότι με έχει κρατήσει πολύ ο κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Το είπε στην προηγούμενη
1: στιγμή. Ναι, το είπε.
2: Ξέρω πολύ, για παράδειγμα.
3: Και ο Παναθηναϊκός μόλις τον πήρε.
2: Εγώ λέω, δεν λέω τώρα ότι θα φύγουν εξαφνικά.
3: Ναι.
1: Έχουμε την παρέλαση.
2: Θα μου είναι πολύ μεγάλη έκπληξη στα δικά μου μάτια.
1: Ναι.
2: Αν μπορεί να τελειώσουν και οι 14 που αποκλείεται, γιατί οι 3 τελευταίοι 4 του βαθμολογικού πίνακα θα αλλάξουν σίγουρα. Δεν ξεκινάμε από τα βασικά.
1: Μάλιστα.
2: Τι να σας πω, Μουζακίτης ανακοινώθηκε το πρωί.
1: Ναι, φεύγει. Πάει στη Χάλ. Μαζί με τον Τζολάκη.
2: Συνεχίζεται το λίγο καλοκαίρι. Για μένα είναι και ένα, εντάξει, μέσα σε όλα, πολύ μεγάλο επίτευγμα και της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Να έχει 4 παιδιά από τα σπλάθνα του στην Premier League. Πολύ
1: και βασικούς.
2: Ειδικά για τα στάνταρ μιας ακαδημίας που μέχρι το 2010 δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
1: Όντως. Και να το δούμε να παίζει και μπάλα.
2: Λοιπόν, μέχρι το βράδυ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ουναχή στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Με το Εκστρέμ και εγώ περιμένω και άλλη μεταγραφή σήμερα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Είναι μεγάλη η μέρα, είναι μεγάλη.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τελειώσαμε να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον πιο πριν. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box, τελειώσαμε.
3: Αμέσως μετά το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα και.
1: Στέλνα και τον Αθανάση Φουσκίδης.
3: Εδώ στο στούντιο, Μάκης Βορύδης.
1: Α, πολύ ωραία.
3: Δεν έχει μιλήσει για το Σαμαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν λύνει αποφασιστικά το πρόβλημα του κόστου ζωής, παραδέχθηκε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ενώ ερωτηματικό παραμένει η αποτελεσματικότητα του μέτρου. Διευκρίνησε ωστόσο πως εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα θα έχουν μια μικρή ανάσα 30-50 ευρώ στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, απάντησε πως αν συνέβαινε αυτό η χώρα θα είχαν δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από πολίτες άλλων χωρών. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι ασκούνται τεράστιες πιέσεις στην ενέργεια από τους πολέμους. Σε αυξήσεις 10 λεπτών στη τιμή του ψωμιού έχουν προχωρήσει οι αρτοποιοί, όπως δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσον Καπλάνης, απέδωσε τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας που, όπως σημείωσε, έχει γονατίσει τον κλάδο. Περισσότερα χρήματα να ζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ώστε το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί και μέτρο έκπληξη την ίδια ώρα προβληματισμού εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Το μεσημέρι στη Βουλή ψηφοφορεί για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου. Όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει και η Νίκη. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή, οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, οι οποίες θα αναβαθμιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ο 43χρονος πατέρας εμένει ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζει 29χρονος για τον τραυματισμό της συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Ο 29χρονος φαίνεται να παρέσυρε τη γυναίκα με το αυτοκίνητό του ύστερα από καυγά. Η 24χρονος συλλέβεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάτρα, κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθήτριάς του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες και προειδοποίησε με απάντηση. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, η Εθνική Βόλη Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Λόιτ Χάρις, διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του US Open.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα, παιδιά, 2 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης φρέσκος στη θέση του εδώ. Σας περιμένει.
1: Η κυρία Στέλλα Καντώνα το έχει συνηθίσει το καλημέρα από το καλό μεσημέρι που λέγαμε τόσα χρόνια.
0: Κοίτα,
1: το καλό μεταξύ το, καλού μεσημεριού και καλησπέρα σήμερα.
0: Ήμουν έτοιμη να πω πάλι καλό μεσημέρι. Ξέρεις γιατί, όταν σηκώνεσαι από τις 5, 6, σήμερα σηκώθηκα 6, ας πούμε.
1: Και τι έκανες.
0: Είναι ένα χούι που σου μένει αυτό. Τώρα μου φαίνεται ότι έχει μεσημεριάσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, κατάλαβες.
1: Η κυρία Καντώνα που ξυπνάει τόσο νωρίς από χούι είναι στο. Στο έτερο μικρόφωνο του Παραπολιτικά FM εδώ στους 90,1.
0: Είναι πολλά τα χούγια τα οποία θα τα δούμε και σήμερα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12 σε μια εκπομπή που θα έχει τα πάντα, παιδιά. Σας θέλουμε ανεβασμένους, φρεσκαδούρες, με καλή ψυχολογία. Θα δοθούν και πολλά λεφτά τώρα αυτές τις μέρες. Μία ο Τσίπρας, μία ο Μητσοτάκης, τη Σφίνα και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή θα βρέξει κοστολογημένο πρόγραμμα. Γιατί πραγματικά τώρα σηκώνει το άλλο το πρωί. Και πριν φτιάξει ελληνικό, λέει ένα γυναίκα, πιάσε λίγο το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη να το δει κοστολόγηση. Κάνουμε λίγο χιούμορ, γιατί
1: παίζει το ρόλο του. Ό,τι και να πάρει σε αυτή τη ζωή, καλό είναι.
0: Εδώ βρε Θανάση μου, δεν σηκώνονται να διαβάζουν τα ζώδια οι άνθρωποι. Δεν έχουν το κουράγιο του.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Κάνει λάθο.
0: Ακούνε.
1: Ζώδια δεν διαβάζουν.
0: Όχι, ακούνε.
1: Ή βλέπουν στα social media
0: αυτό
1: πια.
0: Σου λέω, κατάλαβε. Ναι. Μήπω η κοστολόγηση να γίνει στα social media.
1: Γιατί όχι.
0: Πώ φαίνεται. Να το ορίστε.
1: Χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Δημήτρη Κύρκο στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή τη εκπομπή. Καλείτε στο 211-1080-880. Σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ρεπορτάζ. Όπως μπορούμε με το Θανάση να βοηθήσουμε, βεβαίως, εννοείται. Δηλαδή να κάνουμε μια προσπάθεια να λύσουμε διάφορα θέματα. Είναι και πολλά αυτά που συμβαίνουν, δεν τα λες και λίγα. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως για να μπει ο Σεπτέμβρης δυνατά με ένα manifest που χρειάζεται. Από την κυρία Σαλάκα που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο να δώσει τον τόνο. Και βεβαίως Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, παιδιά. Καλό μήνα Σεπτεμβριό με όλα τα καλά. Με υγεία, χαρά και πολλά λεφτά. Με ανεβασμένη ενέργεια, με καινούριους στόχους, καινούρια όνειρα και όλα τα καλά. Καλό μήνα με καλοτυχία και μεγάλη χαρά. Καλό

0: Μπορεί να λέμε πια καλημέρα και όχι καλό μεσημέρι, καλησπέρα, που ήταν το ενδιάμεσο των προηγούμενων εκπομπών, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Δυστυχώς, ευτυχώς. Δηλαδή,
1: πόρτα πώς φάνηκε.
0: Δεν έχουν συμβεί. Αλλά τι. Μια χαρά, μεγάλη.
1: Τι υπονοεί κάτι εδώ, ποιητή.
0: Μια χαρά, μεγάλη τα γραφή.
1: Ξέρεις,
0: Πιο δαπανηρή.
1: Είναι μόνο 23 ετών.
0: Η πιο δαπανηρή όλων των εποχών.
1: Είναι ο μοναδικός άντρας που δείχνει μικρότερος από σένα.
0: Ναι. Γιατί είναι. 20 κάτι χρόνια μικρότερος είναι ο άντρας.
1: Εντάξει. Συνομιλικός σχεδόν.
0: Πήγε και ο Μουζακίτης στην Στιχάλ. Έτσι και αυτή η μεταγραφή. Νέο παιδί στην Premier League. Μαζί με τον Τζολάκη θα είναι εκεί παρεούλα.
1: Εξάγουμε ταλέντο, Θανάση μου.
0: Και την ίδια ώρα λοιπόν αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα βρισκόμαστε εν όψη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Σχετικά με το κατά πόσο οι εξωγενείς παράγοντες, για παράδειγμα άκουγα χθες ότι μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, τις πληθωριστικές και άσχετες τάσεις και όλα τα συναφή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό. Και έχει σημασία να δούμε κατά πόσο οι όποιες θετικές, που θα είναι θετικές σίγουρα, εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνουμε, ό,τι παίρνεις θετικό είναι, το θέμα είναι αν είναι επαρκές.
1: Το λέει σωστά.
0: Θα έχουν τον αντίκτυπο που θα περίμενε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Έτσι. Αυτό είναι και το ίδιο το μεγάλο Μαξίμου, βεβαίως.
1: Τώρα που λέει για αυτά τα της οικονομίας, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό το ελαφρύ πρόγραμμα για πρωί, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, που είναι ο αρμόδιος υπουργός για το θέμα της ανάπτυξης στη χώρα, είπε προηγουμένως στους γείτονες εδώ, στους σκουρίδες και στους ξενάκηδες, ότι αυτή η πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών θα βρίσκεται σε ισχύ ως το τέλος του χρόνου. Το τέλος του χρόνου βέβαια είναι σε 2-3 μήνες από τώρα. Καλό είναι αυτό βέβαια. Προφανώς είπε ότι δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για μένα. Τι είναι αυτό που μπορεί να λύσει το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και τον Οκτώβρη να υπάρξει επιδότηση στο ντίζελ, που είναι πολύ σημαντικό μέτρο, διότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Δηλαδή να πάρει παράταση και ακριβώς. Άλλη μια παράταση. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό μέτρο, γιατί έχουμε πει ότι είναι μια κίνηση για να μπορούν να μένουν σταθερές, όσο πιο σταθερές γίνεται οι τιμές, και το μεταφορικό κόστος να περιορίζεται. Το λέω έτσι συνοπτικά, γιατί η τιμή στην αμόλυβδη βλέπουμε στα πρατήρια τι ακριβώς γίνεται. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί το συζήταγα χθες, μου έλεγαν κάτι φίλοι για το ρεύμα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε σε πράσινο τιμολόγιο, κάποιοι σκέφτεστε να πάτε να κλειδώσετε σε μπλε. Ο μεγάλος πάροχος έχει μία για 12 μήνο στο μπλε τιμολόγιο, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε ακούγα πολλές παρές που σκεφτόντουσαν και λέγανε δηλαδή ότι πρέπει να πάμε. Εντάξει, βαριούνται κάποιοι, okay, όλοι βαριόμαστε, αλλά αν είναι πιο οικονομικό για να σας έρχεται ο λογαριασμός, να ξέρετε ότι θα κλειδώσετε αυτή την τιμή για ένα χρόνο, πόσο σου παίρνει το πακέτο της τηλεφωνίας, κάπως έτσι.

0: Και όλα αυτά για την ακρίβεια τα λέτε, λέγαμε και με υπό τους ήχους του Life is Life. Θυμάσαι, το τραγούδι αυτό έχει συνδεθεί με το Μαραντόνα και εκείνη την προθέρμανσή του, την ιστορική που έκανε τα ζαγκουλαρικά του, στο Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος ήταν. Έπαιζε για το κύπελλο UEFA η Bayern Μονάχο με την Νάπολη.
1: Τώρα βλέπεις, έχουμε περάσει το επόμενο. Βέβαια.
0: Έχουμε περάσει το επόμενο.
1: Που με αντιπροσωπεύει 100%.
0: Ναι, θες και εσύ τον ήρωά σου.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι οι μέρες που χρειάζεται. Αυτή η προσπάθεια να μπει σε ρυθμούς, ρε παιδί μου, καθημερινότητας. Δεν πρέπει να εμφανιστεί κάποιος σαν ήρωας για να σου δώσει έτσι μια όθηση.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, και ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή και προσφάτως και όλα. Ναι. Εμάς είχαμε κάνει και αφιέρωμα.
1: Αυτό
0: ήταν λίγο πριν κλείσουμε.
1: Δεν ήταν.
0: Σωστά, λίγο. Ναι. Έκανα δίμηνο.
1: Λοιπόν, παιδιά, έτσι θα προχωρήσουμε. Έχετε ξεκινήσει και στέλνετε ήδη μηνύματα. Καλημέρα, Στέλλα και Θανάση. Λευτέρης από Σπέτσες. Καλό μήνα. Να πούμε καλό φθινόπωρο. Γιατί να μην πούμε, να πούμε, παιδιά. Σας περιμένουμε στο νησί Σεπτέμβρης, ο καλύτερος μήνας μας για διακοπές στις Σπέτσες. Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Ο Σεπτέμβρης ή οι Σπέτσες ή και τα δύο μας.
1: Και τα δύο. Τώρα. Σήμερα να πούμε το εξής. Κατά το πρόγραμμα είναι η ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Είναι το πρόσωπο που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Όπου η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσει.
1: Λοιπόν, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσει. Αυτό σημαίνει ότι, όπως έχουμε καταλάβει, όταν δεν ψηφίζεις, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία, θα υπάρξει και ένα ζητηματάκι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Απλώς επειδή θα τα δούμε μέσα στη μέρα, έχουν το ενδιαφέρον τους. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, ναι, σε ένα πρόσωπο που προτείνει ένα άλλο κόμμα, τι φάση, τι ζόρι τραβάει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να με ψηφίσει, δηλαδή.
0: Καταρχήν.
1: Δηλαδή, τον κύριο Κουκουλόπουλο, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ή κάποιο άλλο πρόσωπο, ναι, που προτείνει,
0: εντάξει,
1: ένα άλλο κόμμα.
0: Γιατί... το, θα σου πω. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι μείζον θέμα. Άρα, ναι, διευκολύνει καταστάσεις. Ωστόσο, εδώ έχουμε δύο παράγοντες. Πρώτον, τον παράγοντα της προεκλογικής περίοδου και όταν ανεβαίνουν οι τόνοι. Όταν χρειάζεται μάλλον να ανεβούν οι τόνοι, ακόμα και το κυβερνών κόμμα θα το κάνει. Το θέμα είναι άλλο. Ότι η κυρία Κρήτα, επειδή έφερε για παράδειγμα ο Κουκουλόπουλο. Ο Κουκουλόπουλο.
1: Τυχαίο παράδειγμα και ο Κουκουλόπουλο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ο Κουκουλόπουλο όμω.
1: Και η κυρία Γεωργοβασίλη.
0: Δεν έχει κάνει κάποια εντός εκτός αγωγικών λέξη εμπριστική δήλωση.
1: Ναι.
0: Η παρουσία του οποίου να εγείρει τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων, των οπαδών και της βάσης του κυβερνώντος κόμματος. Το αντίθετο άνθρωπος.
1: Δηλαδή την κατηγορούν για αντικοινοβουλευτισμό τρόπον την άνθρωπη.
0: Ναι, θεωρούν ότι η συμπεριφορά της δεν συνάδει με τα θεσμικά κοινοβουλευτικά δεδομένα.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ τώρα στο κομμάτι αυτό, αλλά εντάξει.
0: Ρε μου, δεν εμίζουν. Αλλά ό,τι έχει προκαλέσει τώρα. Μην λέμε τρέλες.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει προκαλέσει, αλλά έχουν προκαλέσει και άλλοι κατά καιρούς στη Βουλή με τη συμπεριφορά τους και από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Οπότε αυτό λέω.
0: Το θέμα είναι σε τι συχνότητα γίνεται. Θεωρώ, για παράδειγμα, αν ήταν ο Κυριαζίδης, δεν θα αντιδρούσε αντιστοίχως και ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: για παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω όμως αν λες να καταψήφιζε ή να ψήφιζαν παρόν, ας πούμε. Δεν το,
0: ναι,
1: ξέρω αυτό.
0: Το πιστεύω. Ναι, για τον Κυριαζίδη, το, για παράδειγμα, ναι. Επειδή είπες για πολιτικούς που έχουν προκαλέσει. Αλλά το κάνει και με μια σταθερότητα, κυρία Κρήτα. Αυτή είναι η πολιτική της επιλογή, έτσι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, να πούμε τώρα το εξής. Επειδή περνάνε οι μέρες και όσο περνάνε οι μέρες, θα ετοιμάζεστε για την επάνωδο των βλασταριών σας στα σχολεία. Υπάρχει σήμερα ένα εκτενές ρεπορτάζ στην Απογευματινή. Αξίζει πραγματικά να την ξεφυλίσετε. Για το τι ακριβώς θα αλλάξει στα σχολεία από φέτος. Και για το εθνικό απολυτήριο, για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα AI, αυτά πώς θα αξιοποιηθούν από εδώ και από εκεί. Εντάξει, εγώ δεν θέλω τώρα να το ισοπεδώσω. Εννοείται να αξιοποιούμε την τεχνολογία, να αξιοποιήσουμε και κάτι πιο παραδοσιακό, δηλαδή τα βιβλία, για παράδειγμα, να είναι στην ώρα τους τα παιδιά, κανένας καθηγητής, οι αναπληρωτές στην ώρα τους. Η ενισχυτική διδασκαλία, καλό είναι επίσης, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ να το δώσουμε και εκεί. Και καλό θα ήταν, μιας και με το Θανάση δεν μας δόθηκε όχι δυνατότητα, η επιλογή μας ήταν να μην σχολιάσουμε την είδηση με το βρέφος στην Κυψέλη. Θέλω να πω μονάχα ότι καλό είναι τα σχολεία να τα ενισχύσουμε και με ψυχολόγους και με κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, να δίνουμε βάση και στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή ακούω και μιας και το ανέφερες, ναι, ήταν επιλογή μας να μην το σχολιάσουμε, γιατί θεωρούμε ότι χρειάζονται εξειδικευμένες προσεγγίσεις στα ζητήματα αυτά, και όχι να βρεις ένα δεκάλεπτο, ένα πεντάλεπτο σε μια εκπομπή. Πάντως είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που οφείλει να μας προβληματίσει. πώς το πολιτικοποιούν κάποιοι φίλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή με τρελαίνει και συνάδελφοι.
1: Και ίσως και διαχρονικά και λέω, αυτό να συμβαίνει.
0: Και δεν λέω ότι το πάνε ότι έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και φταίει η Νέα Δημοκρατία που ήταν δύο ανώμαλοι, εάν αποδειχθεί ότι ήταν
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν άκουσε ο κ. Κορδάς τι είπε.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κ. Κορδάς χθες δεν είπε, δεν έριξε ευθύνες στην κυβέρνηση.
0: Αυτό θέλω να το πω. Λένε γενικότερα για την πολιτεία. Δηλαδή σε άλλες πολιτείες πιο προηγμένες από εμάς δεν έχετε ακούσει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τέλος, σε ζωή υπάρχει η νοσηρότητα, υπάρχει η ανομαλία, υπάρχει η ψυχική διαταραχή, δεν ξέρω και εγώ να πω τι, υπάρχει η εγκληματικότητα.
1: Από την άλλη, σου λέει όταν ένα περιστατικό όπως αυτό που, όπως λένε οι συνάδελφοί μας που καλύπτουν αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί εμείς με το Θανάση δεν είμαστε αστυνομικοί συντάκτες, συνέβη το 23. Είχε προηγηθεί η παραμονή του παιδιού στο Παίδων Αγία Σοφία. Το γύρισαν πίσω σε αυτούς τους κατάλληλους γονείς. Δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι γονείς βασικά. Γιατί οι ιατροδικαστές λένε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν. Ακόμα τώρα ψάχνουν να δουν ποιος, τι, πού, πότε. Υπάρχει και το σκέλος της εισαγγελίας. Έτσι, ανηλίκων. Είναι όλα μαζί.
0: Είναι πολλά, αλλά θέλω να πω όμως ότι. Δηλαδή, οι γιατροί, ας πούμε, εκεί πέρα που ήταν στο Αγία Σοφία, τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να μην επιστρέψουν το παιδί πίσω. Δηλαδή, τι κάνεις. Έστω και κάτι να έχεις εντοπίσει, ας πούμε. Ποια είναι η συμπεριφορά σου, θέλω να πω.
1: Πάντως, από όσες παιδιά υποθέσεις έχουμε έτσι, κατά καιρούς δει παρακολουθήσει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο σκληρές.
0: Ναι, από τις πιο σκληρές.
1: Η πιο σκληρή.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας, γιατί χθες άκουσα.
1: Που χρωστάμε τις καλημέρες.
0: Τι χρωστάμε στην Καλαμπάκα εκεί. Στον Απόστολο και στη Χριστίνα.
1: Χριστίνα μου, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Να περνάτε πάντα όμορφα. Στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα, ξέρει εκείνη γιατί με προσέχει και με περιποιείται, σε αντίθεση με το Θανάση, που πηγαίνει τίποτα, ούτε ένα μαγνητάκι δεν φέρνει
0: τροπή.
1: Πίσω. Τίποτα. Έτσι.
0: Έχεις παράπονο.
1: Η Καλαμπάκα τι παράγει,
0: τροπή.
1: Πες μου λίγο.
0: Πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή. Εμείς για παράδειγμα στην Καστοριά στέλνουμε φασόλια. Εσείς τι
0: παράγουμε πολιτισμό, θρησκευτικό τουρισμό, σαν μετέωρα.
1: Ρε παιδί μου, δεν είπα να μου φέρεις ένα κομποσκίνη.
0: Μανιτάρια παράγει Καλαμπάκα.
1: Έχεις πάει ποτέ να συλλέξεις μανιτάρια?
0: Όχι.
1: Δηλαδή, προσπαθώ, βλέπεις.
0: Παράγει επίσης, νομίζω ότι είναι, όχι μέσα, μπορεί να είναι και ο πρώτος τόπος παραγωγής, ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένη η παραγωγή για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Σίγουρα ωστόσο, στις πολύ λίγες περιοχές της χώρας που παράγουν σε τέτοιες ποσότητες τρούφα, να ξέρεις, Καλαμπάκα.
1: Τρούφα!
0: Και είναι και τα ειδικά σκυλιά.
1: Μες στη Κλίδα είναι. Γιατί η τρούφα είναι πολύ.
0: Εκεί προς Αμετέωρα.
1: Πώς το λένε. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου. Γκουρμέ, μπράβο.
0: Είναι.
1: Γκουρμέ,
0: τι. Εκεί προς Αμετέωρα κοντά έχει και αμπέλια. Τα πάντα έχει.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Είναι σωμές στον κάμπο είναι.
1: Εδώ και πολύ ωραίες χάσα από ταβέρνες, βέβαια.
0: Λοιπόν, άκουσα ότι έχετε λέει καλεσμένο το Μάκη. Δεν είναι κουραστικό σχεδόν κάθε μήνα. Χάθηκε μια βούλτευση
1: άνθρωπο. Ποιο είναι ο Μάκη?
0: Ο Βορύδης.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Κοίταξε να δει, λέει ο Θανάσης. Ένα μήνα λείπαμε εμείς. Ποιο κάθε μήνα?
1: Όχι, τι να κάνουμε τώρα, οι καλεσμένοι έρχονται εδώ ανάλογα με την επικαιρότητα. Δεν έρχονται ανάλογα με το γούστο.
0: Θα ακούσετε τώρα για μέτρα δε, θα ακούσετε για Σαμαρά. Περιμένετε τώρα που δεν ήθελε να σχολιάσει και ο Βορύδης και του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε. Πήγε διακοπές, δεν ξέρω εγώ που πήγε, χαλάρωσε τσουπ ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε λαός. Του την πέταξε ο Τσούτσιας.
1: Έτσι. Να πω κάτι άλλο τώρα πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη που μας έχει λείψει πάρα πολύ.
0: Γυρνάμε δυνατά.
1: Θέλω να πω ότι της έχουμε απευθύνει πολλές φορές πρόσκληση της κυρίας Τζάκρη. Για να μην νομίζετε ότι δηλαδή σχολιάζουμε και δεν καλούμε. Δεν έχει τώρα, δεν μας έχει κάνει την τιμή. Προς το παρόν ελπίζουμε σύντομα.
0: Θα άντυρε, παιδί.
1: Το ευχόμαστε. Μπορούμε, Δημήτρη μου.
2: Και ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της εθελού, του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης. Αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης. Ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόεμπλε μπορεί να πέθανε, να αλλάζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Έλα, Παναγία μου, καταρχήν. Τι μακάβριο ήταν αυτό.
1: Έλα,
0: τι μακάβριο είναι αυτό. Είπαμε.
1: Εντάξει,
0: ρε παιδί μου.
1: Να πω, θέλω να. Πραγματικά, εάν μας ακούτε, κάποια από εσάς που τα λέτε αυτά, είναι μόνο 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λυπηθείτε μας. Πραγματικά το λέω.
0: Άκου τι είπε, πέθανε ο Σόεμπλε, αλλά ζει ο Μητσοτάκης.
1: Μέχρι τις 2 Αυγούστου, πώς θα την παλέψουμε, αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, εντάξει. Κατόπιν τούτων.
0: Να σου πω, σε ποιο κομμένη Τζάκρη τώρα, παρένθεση.
1: Είναι ανεξάρτητη, παιδί μου.
0: Ανεξάρτητη, δεν έχει πάει κάπου. Αυτό λέω. Εκεί την είχα αφήσει. Λέω, άμα έγινε κάποια εξέλιξη και δεν την προλάβαμε.
1: Να πω ότι σήμερα το απόγευμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027 στη Θεσσαλονίκη. Σε κεντρικό ξενοδοχείο.
0: Σαν χθες τέτοια μέρα. σαν χθες τέτοια μέρα, είχε παρουσιάσει το άλλο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, ρε, το περιμένει.
0: Ναι, ναι. Ναι. Σεπτέμβριος ήταν. Σαν χθες τέτοια μέρα, το βλέπα σαν σήμερα.
1: Αυτές οι μέρες προγράμματα παρουσιάζονται. Ναι, παραδοσιακά.
0: Το θέμα είναι πρόγραμμα που πρόγραμμα διαφέρει.
1: Ενέρεστα, να δεν είναι τόσο τέλειο όσο είναι του Μητσοτάκη. Είναι ένα level πιο κάτω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν έχει σημασία να είναι τέλειο για τελές. Σημασία έχει ότι το συγκεκριμένο, το ιστορικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν έμεινε στην ιστορία για τις ατελειές του ή για τις όποιες.
1: Πάντως το
0: τώρα,
1: πρόγραμμα αυτό της Θεσσαλονίκης.
0: Να μην χαλάσουμε το χατήρι της πρόοδου και τη θετική παραμέτρου, αν δεν το
1: πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Έμεινε και ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
1: Θέλω να σου πω ότι εκτός τόπου και χρόνου, αφού υπερψηφίστηκε, μετά καταψηφίστηκε. Δηλαδή η ιστορία τα έχει γράψει αυτά. Έτσι.
0: Ήταν το πρόγραμμα του σκίζω τα μνημόνια με ένα νόμο και
1: λέω,
0: ένα άρθρο.
1: Αυτό λοιπόν το σκίζω τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, έτσι, που τον έφερε πρωθυπουργό και τον ξαναέφερε πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά ακολούθησαν οι ήττες που ακολούθησαν. Έχει
0: λήξει. Τον έφερε αυτό.
1: Ποιο τον έφερε.
0: Είχε ήδη εκπέσει.
1: Όχι, λέω ότι τη δεύτερη φορά.
0: Η ψευδέστηση αυτή.
1: Λέω τη δεύτερη φορά.
0: Τη δεύτερη φορά έχει ψηφίσει μνημόνιο. Το ψήφισε ο κόσμος.
1: Ναι, υπήρχε όμως το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, δεν το πήρε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Το είχε παρουσιάσει πριν από 1,5 χρόνο.
0: Ναι, αλλά είχε πεταχθεί σε σκουπίδια εκ των πραγμάτων.
1: Πάντως να σου πω το εξής. Από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που στηρίχθηκαν τότε πάρα πολλοί άποροι άνθρωποι και οικογένειες άνεργες με επιδοματικές πολιτικές όντως που κάποτε τις κατακεράβνωνε η παρούσα κυβέρνηση και η παρούσα κυβέρνηση μετά από 11 χρόνια εξακολουθεί σε κάποια σημεία, σωστά κατά τη γνώμη μου, να εφαρμόζει πολιτικές που στηρίζει από τα ματωμένα πλεονάσματα.
0: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Να ξεκινήσω από εκεί. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο κόσμος ψήφισε με πολύ διαφορετική συνθήκη.
1: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν ήταν ένα και δύο πράγματα. Ήταν πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν εφαρμόστηκε τίποτα.
1: Το 26 όμως ξαναλέω, αν θες ακόμα να μιλάμε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, θα πάρουμε και το πρόγραμμα από τα Ζάπια. Να το ξεφυλίσω, να μιλάμε για αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά.
0: Θα απαντήσω και ο κύριος Σαμαράς για το Ζάπιο. Εγώ λέω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή κρίνεται για τα πεπραγμένα της, τα οποία τα κρίνουμε κι εμείς εδώ με τον τρόπο μας και θα κρίνει ο λαός σε λίγους μήνες στην κάλπη. Η αντιπολίτευση κρίνεται για τις προτάσεις, συμφωνούμε. Αλλά όταν η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αφορά και δύο πρώην πρωθυπουργούς, δηλαδή εχθές ο Σκορδά δεν το ρωτήσαμε, μοιραία, ποια ήταν τα πεπραγμένα του Σαμαρά σε ελληνοτουρκικά επί πρωθυπουργίας του.
1: Συμφωνώ.
0: Όταν υπάρχει ο παράγον του πρώην πρωθυπουργού στην εξίσωση.
1: Μα έχουν κρυθεί τα πεπραγμένα του Τσίπρα. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Έχουν κρυθεί.
1: Να τον κρίνεις για αυτό που θα παρουσιάσει σήμερα.
0: Συμφωνώ, έχουν κρυθεί. Αλλά όμως δεν πρέπει να υπάρχει και στην δημόσια αντιπαράθεση και το στοιχείο του κατά πόσο έγινε από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς αυτούς μια αυτοκριτική. Για παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης.
1: Που δεν έχει. Που δεν έχει. Τι να κάνει δηλαδή, μα τυγωθεί.
0: Λέω ότι ο Ανδρουλάκης που δεν έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργό δεν παίρνει αυτή τη συζήτηση. Οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί εκτός της παραμέτρου των προτάσεων που παραθέτουν δεν πρέπει να εχνηλατηθείτε και το πεδίο του κατά πόσο έχουν κάνει αυτοκριτική για τα λάθη τους. Αυτό ρωτάω. Με δεδομένο ότι έχουν διατελέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό.
1: Και εγώ σου ρωτάω, ο Τσίπρας θεωρείς ότι. Δεν λέω ότι είναι, αν είναι επαρκής ή όχι. Έχει κάνει μια αυτοκριτική ή δεν έχει κάνει.
0: Θεωρώ πως όχι.
1: Όχι, αυτοκριτική έχει κάνει. Άσχετο αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Το βιβλίο του και μόνο είναι μια αυτοκριτική.
0: Είναι μια αυτοκριτική ότι φταίγαν όλοι οι άλλοι πλην του ιδίου.
1: Δεν κρίνω αυτό. Είναι η δικιά του αυτοκριτική. Γι' αυτό λέγεται αυτοκριτική. Τι λέμε τώρα, λοιπόν.
0: Την,
1: γι' αυτό
0: συμπίκη.
1: Λέγεται αυτοκριτική.
0: Υπό αυτή τη συνθήκη θα πάμε κι εμείς.
1: Σε αυτοδιάλειμμα.
0: Σε διάλειμμα.
1: Και γυρίζουμε. Κοιτάξτε, κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.

0: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Περνάει η ώρα γρήγορα. Έχει έρθει και ο καλεσμένος. Εδέησε.
1: Τον οποίο τον υποδεχθήκαμε με μια πολύ ωραία μπαλάντα της Άννας Βύση 1984. Πού βρισκόσασταν τότε, αν επιτρέπετε?
2: Μόλις έχω τελειώσει το σχολείο.
1: Ναι.
2: Νομική.
0: Ακούγατε Άννα Βύση?
2: Πάντα ακούγα Άννα Βύση.
1: Α. Του Νίκου Καρβέλα, το τραγούδι, έτσι.
0: Πρωτοφανές. Μάκης Βορύδης εδώ στο στούντιο και όσοι έχετε μπει τώρα στην ακρόαση.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι στίχους σε αυτό το κομμάτι έχει γράψει η ίδια η Άννα Βύση, που δεν είναι ιδιαίτερα σύνηθες.
0: Του ξέφυγε.
2: Σωστό.
0: Του ξέφυγε.
1: Τότε λοιπόν, πολλά μεσολάβησαν από τότε που τελειώσα το σχολείο,
0: βέβαια.
1: Είναι η αλήθεια. Και από το 1984.
0: Να πω κάτι. Τώρα, μιας και έρχεται έρθει έτσι και έχουμε ξεκινήσει
1: δυναμικά.
0: Με αυτή την ψηφοφορία σήμερα για την εκλογή της κυρίας Έλληνας Ακρίτα, καταρχάς επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι θα κινηθείτε προς το παρόν.
2: Σωστά.
0: Ποιος ο λόγος?
2: Που δεν ψηφίζουμε την κυρία Ακρίτα.
0: Ναι. Να πω γιατί κατηγορείται το Πασόκ ότι άσχετο δεν στήριξε τον κύριο Στουρνάρα. Αλλά εσείς δεν στηρίζετε κάτι αυτονόητο, μια επιλογή ενός άλλου κόμματος. Που είναι δική τους προτίμηση, θέλω να πω.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι η κατασκευή την οποία έχει κανονισμός της Βουλής είναι ότι το Προεδρείο, επομένως και οι αντιπροέδροι, προέρχονται από μικρότερα κόμματα. Επομένως έχουν ένα δικαίωμα, να το πω, να προτείνουν τα μικρότερα κόμματα και η θέση αυτή πηγαίνει, ας πούμε, των αντιπροέδρων, πηγαίνει ώστε να έχουμε ένα διακομματικό Προεδρείο. Γιατί να έχουμε, γιατί φίλε ο κανονισμός να έχουμε διακομματικό Προεδρείο? Γιατί υποτίθεται ότι το Προεδρείο είναι Προεδρείο όλης της Βουλής. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή μονοκομματικό το Προεδρείο. Παρότι υπάρχει μια πλειοψηφία. Θέλουμε να είναι ένα πιο συμφετικό Προεδρείο. Για να είναι συμφετικό το Προεδρείο, πρέπει να υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία μπορούν να ψηφιστούν από τους άλλους. Γιατί για να εκλεγούν τελικώς, δηλαδή τι κάνουν τα κόμματα τα μικρότερα, λέει ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το πέμπτο κόμμα της Βουλής. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνει μια πρόταση το πέμπτο κόμμα της Βουλής.
0: Είναι προσωπικό το ζήτημα με την κυρία Ακρίτα. Ναι. Δεν είναι πολιτικό, είναι προσωπικό.
2: Μα αν πρότεινε κάποιον άλλον ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι τώρα πέμπτο κόμμα, προφανώς δεν θα υπήρχε η ίδια στάση. Αυτό αφορά την κυρία Ακρίτα.
1: Δηλαδή, αν πρότεινε τον κύριο Γιαννούλη, ας πούμε, δεν θα
0: Μήπως την ιεροποιείτε κάπως, κύριε Βορύδη, και εσείς τώρα με αυτή τη στάση που θα κρατήσετε σήμερα?
2: Κοιτάξτε, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακραία επιθετικός, με προσωπικούς πάντοτε χαρακτηρισμούς και τόνους. Επαναλαμβάνω, εδώ δεν μιλάμε για μια διαφορά ύφους στον τρόπο, ξέρω εγώ, της εκφοράς πολιτικής κριτικής. Όλες οι επιθέσεις ή πάρα πολλές επιθέσεις είναι προσωπικές, με προσωπικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει το συνενετικό και το συμφετικό που απαιτεί το Προεδρείο? Εκεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ευθύνη του. Ας πρότεινε κάτι άλλο.
1: Ναι, το θέμα βεβαίως είναι, εγώ επαναλαμβάνω, ότι έχει δίκιο η Στέλλα έτσι όπως σας το έθεσε. Δηλαδή, γιατί να μην δείξετε, ας πούμε, και μια μεγαλοθυμία κοινοβουλευτική για να
2: την καταδείξετε
1: στην επόμενη, ας πούμε.

0: Παρασπονδία.
1: Μα δεν μπορεί να σε καθυβρίζει κάποιο σε προσωπικό επίπεδο να είσαι μεγάθυμος. Mm. Πόσο μεγάθυμος πια.
0: Ναι.
1: Αρχίζει να διακινδυνεύει, θα πάρει άλλο επίθετο από εκτό τη μεγαθυμία. να σε συνοδεύσει κάτι άλλο, δηλαδή, έτσι. Έχει έναν ο οποίο σε λούζει καθημερινά με χυδαίο τρόπο.
0: Στην εποχή μα δυστυχώ είναι τα
1: τελευταία. Τώρα η μεγαθυμία πόσο.
0: Να σα ρωτήσω, τι έχει αλλάξει, επειδή είπαμε ότι μεσολάβησα πολλά από το 84 που τελείωσα το σχολείο με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε.
2: Το 84.
0: Από το 2012 μέχρι τώρα, τι έχει αλλάξει. Και τότε για τον κύριο Σαμαρά ήσασταν καλοί και σήμερα είστε το κακό λαός που έχει έρθει και έχει κυριαρχήσει η Νέα Δημοκρατία ταυτοχρόνως με το Σημειτικό Πασόκ.
1: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Αλλά εσείς θέτε γι' αυτό, εγώ. Όχι προσωπικά. Mm. Όλοι εσείς που λέγατε δεν σχολιάζουμε το Σαμαρά, εγώ μια χαρά σας σχολιάζω ο Σαμαράς. Με λίγα λόγια, ο ίδιος κιόλας αποδομεί την ίδια του. Λέει ότι έκανα λάθος που σας έφερα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν κάνατε λάθος, αυτό λέει επί της ουσίας.
1: Δεν ξέρω καν λέει αυτό. Λέει ότι μας παρέσυρε ο Μητσοτάκης και γίναμε Πασόκ και εμείς. Νομίζω ότι λέει αυτό.
0: Εσάς σας άφησε ο λαός.
1: Νομίζω ότι λέει αυτό. Δεν νομίζω ότι λέει το άλλο.
0: Είπε ή ότι είναι η Νέα Δημοκρατία ένα συνοθήλευμα λαός και Σημειτικού Πασόκ. Εσείς μάλλον στο λαός είστε.
1: Ναι.
2: Εδώ σαν αισθάνεστε Πασόκ.
1: Άρα δεν μεταλλαχθήκαμε.
2: Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Γιατί λοιπόν έχω πει ότι όταν τα κίνητρα στην πραγματικότητα είναι βολονταριστικά. Δηλαδή κάνω πράγματα γιατί έτσι θέλω.
2: Σε απλά ελληνικά.
1: Ναι, γιατί έτσι θέλω, έτσι μου ήρθε. Αλλά δεν έρχεται η πολιτική να συναντηθεί με αιτήματα της κοινωνίας, παρά μόνο με προσωπικά αιτήματα και με προσωπικά ζητήματα. Να δείτε λοιπόν πώς υπάρχουν προβλήματα, τεράστια προβλήματα και αναδεικνύονται με τις πρώτες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω τώρα δύο παρεμβάσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Αυτές ξέρουμε πάντως τις παρεμβάσεις.
1: Τις ξέρετε, τις ξέρετε.
2: 100%. Ναι.
1: Και θα πω και μία που έκανε και ο ίδιος. Τρεις.
2: Και αυτήν την ξέρουμε.
1: Και αυτήν την ξέρουμε.
2: Την δική σας άποψη θέλουμε.
1: Έχει πάνω σε αυτό θα μιλήσω εδώ. Λοιπόν, γιατί λέω ότι εδώ αναδεικνύονται τεράστια ζητήματα τακτικής και στρατηγικής όταν δεν τα έχεις αυτά ενοποιήσει. Προσέξτε. Κριτική. Τι είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, είναι Σημειτικό Πασόκ και ο λίγων λαός.
2: Καταρχάς, εσείς πιστεύετε ότι αυτά που υπόθηκαν εκφράζουν όντως τον κύριο Σαμαρά, γιατί οι συναδελφοί σας εδώ μας είπαν ότι μπορεί και να τον εκφράζουν.
1: Ποιοι συνάδελφοι το είπαν αυτό.
0: Ο κύριος Παπασταύρος, Σταύρος.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Μπορεί να μιλάει ο Σταύρος με τον Αντώνη να πούμε, αλλά εγώ δεν το ξέρω. Mm. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιο τύπου πρωτοβουλία πολιτική, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, γιατί μιλάμε.
1: Είναι
2: τώρα.
1: Σαν να λέμε τώρα, ο ένας δεν εκφράζει τον άλλο, μιλάει τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Τον εκφράζει.
1: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι σαν να συζητάμε.
1: Και να λέμε, δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να
0: εκφράζει. Αν ο Μαρινάκης εκφράζει ο Μητσοτάκης. Αυτό γίνεται.
1: Τον εκφράζει.
2: Ακόμα χειρότερα.
1: Αν δεν τον εκφράζει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν τον εκφράζει, μπα που σα βγαίνει να το πει. Προσέξτε τώρα. Γυρνάω αυτό που σα λέω στα ζητήματα τακτική. Λοιπόν, τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταλήξει, σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, Σημειτικό Πασόκ και ο λίγων λαός. Mm. Ερώτηση. Τι από τα δύο.
2: Και τα δύο λέει.
1: Τι γίνεται.
2: Πώς δεν γίνεται.
1: Γιατί.
2: Λέει ότι είστε ένα συνοθήλευμα. Λέει. Από Πασόκους. Και από στελέχη
0: να
2: του
0: το πούμε, όχι, να το πούμε με ονόματα. Εσείς ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης προφανώς αντιστοιχείτε στο λαός. Ο Πιερακάκης, ο Σκέρτσος, ο Χρυσοχοΐδης αντιστοιχούν στο Σημειτικό Πασόκ.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε ερωτήματα εδώ. Γιατί από το τι ο καθένας και την πολιτική του διαδρομή, αν ο Πιερακάκης ήταν στο Πασόκ και εγώ ήμουν στο λαός, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα είναι η Νέα Δημοκρατία τι έγινε που ο Πιερακάκης ήταν στον Πασόκ και εγώ ήμουν στο λαός.
0: Πήρε 40, το είπαμε αυτό.
1: Περίμενε, ναι. Μόνο αυτό. Και ποια είναι η ταυτότητά τη σήμερα.
0: Τότε το 23, γιατί τώρα μπορεί να αλλάξει.
1: Και ποια είναι η ταυτότητά τη σήμερα.
2: Ποια είναι η ταυτότητά τη σήμερα.
1: Αν επηρεάστηκε η ταυτότητά τη. Άρα αυτή η κριτική τι λέει. Ότι έχασε την ψυχή τη Νέα Δημοκρατία και τι έγινε. Έγινε ακροδεξιά ή έγινε κεντρώα σημειτική.
2: Έγινε walk, σα λέει.
1: Ή τι από τα δύο.
0: Είπε walk,
2: σα λέει, έχει γίνει walk.
1: Άρα. Το λίγο λαός ή δεν υπάρχει καθόλου γιατί εμείς γίναμε walk μαζί με τον Μητσοτάκη ή είμαστε ακροδεξιοί, παραμένουμε και είμαστε ακροδεξιοί και έχουμε επηρεάσει την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τι είναι μετά τα αυτά, είναι από δόθε ή είναι από κήθε. Δεν μπορεί να λες και τα δύο μαζί, δεν γίνεται γιατί δεν βγαίνει νόημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η πρώτη βασική αντίφαση. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Το δεύτερο ποιο είναι, για να δείτε πώς συνέχεται το πρώτο με το δεύτερο. Ο κύριος Σαμαράς λέει, είναι επειδή έχει υπάρξει πρωθυπουργός κυβερνήσεων συνεργασίας, έχει ξανακάνει αυτή τη δουλειά, Και μπορεί να το κάνουν και στο μέλλον. Σωστά.
0: Χθες υπόθηκε.
2: Και μόνο αυτό.
1: Έτσι δεν είναι. Αυτά δεν υπόθηκαν.
2: Και με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Υπόθηκε.
1: Και δεν αποκλείεται κανένα.
2: Και κανένα,
1: δεν είναι. Είναι. Από τη συνεργασία.
0: Εδώ υπόθηκε για πρώτη
2: αποκλείεται
0: φορά.
2: Αποκλείεται μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Ότι ο Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ανεξαρτήτως.
1: Σε εσάς δεν το είπε.
0: Σε εμάς εδώ. Ανεξαρτήτως σύνθεσης.
1: Ανεξαρτήτως σύνθεσης. Θαυμάζει.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία μέσα δεν την απέκλεισε.
1: Ο κ. Σαμαράς έχει ένα πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη γιατί έχει βάλει πολλούς φασόκους στην κυβέρνηση. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Τρομερά tactics.
2: Άρα, ό,τι κάνει, κύριε Μπορίδη, το κάνει κατά τη γνώμη σας για να επανέλθει στην Πρωθυπουργία. Ακόμα, λέω, ακόμα και το σχήμα αυτό το πολιτικό που.
1: Εγώ λέω
2: θα δούμε.
1: Ότι δεν βγαίνει νόημα. Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί. Γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
2: Ακόμα, δεν
1: η οποία να αντιστοιχεί, να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
2: Δεν έχει κάνει όμως τα αποκαλυπτήρια του πιθανού νέου σχήματος, οπότε να δώσουμε
1: δύο λύσεις
2: χρόνο σε αυτό, έτσι.
1: Κύριε Καντώνα, δύο λύσεις έχουμε. Να μην συζητάμε.
0: Το είπε το ανεξαρτήτως κόμματος όμως.
2: Όχι, αυτό είπε. Απλά επειδή λέγεται την προγραμματική
1: δύο
2: θέση.
1: Δύο λύσεις έχουμε παντού. Να μην συζητάμε καθόλου για τον κύριο Σαμαρά αναμένοντας τα αποκαλυπτήρια. Είναι μια άποψη.
2: Μα εσείς το απαντάτε τρεις την ώρα.
1: Ή η άλλη περίπτωση, γιατί εσείς με ρωτάτε. Έχω μια υποχρέωση να απαντήσω.
2: Μα εκείνος μιλάει να μην σας ρωτάνε δημοσιογράφοι. Όχι εσάς προσωπικά.
0: Εσύ είπε ότι είναι διατεθειμένο να συγκυβερνήσει και με την Κωνσταντοπούλου.
2: Εσύ με ποιον είσαι, μάλλον.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι έβγαλε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι μα έβγαλε και τίτλο. Μην το λησμονήσει, μην πα αποδομήσει τον τίτλο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ότι είναι έτοιμο να συγκυβερνήσει με την Κωνσταντοπούλου.
1: Και πάω και στο τρίτο για να δείτε τη συνέχεια τη βαθύτατη αντιφάσεω. Και αποκαλύφθηκε ξαφνικά ότι ο οποίο είχε μια πλατφόρμα στην οποία είχε να διδικολεώσει άντρα, γυναίκα ή άλλο στο ζήτημα του φίλου ή απροσδιόριστο, δεν ξέρω πώ το έχει. Και βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός να το καταγγείλει. Για να βγει σε αρχή ο Μουρούτης να του πει: μα το 12 η ίδια πλατφόρμα υπήρχε.
2: Ισχύει. Ερώτηση.
1: Ερώτηση.
0: Για ξαναπείτε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
2: Βγήκε ο κύριος Μουρούτης και είπε ότι και τα προηγούμενα χρόνια στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ με τον αντίστοιχο Άιζο που υπήρχε τότε.
1: Ο Μουρούτης, θυμίζω τότε, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μαξίμου.
0: Διευθυντής
1: του γραφείου τύπου του. Και βγήκε και είπε. Μα τώρα αδικεί τον εαυτό του ο Σαμαράς, διότι αναδεικνύοντας ότι δήθεν αυτό είναι προϊόν της woke ατζέντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό λέει ότι ο ΕΟΠΗ είχε μέσα άντρας, γυναίκα, άλλο και απροσδιόριστο.
0: Ναι.
1: Επομένως σου λέει, να η woke ατζέντα, τα φύλλα δύο δεν είναι άντρας, γυναίκα, τι άλλο και απροσδιόριστο. Πρόσεξε. Και εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, βγαίνει ο Άδωνης, αρμόδιος υπουργός υγείας, το επόμενο δευτερόλεπτο και λέει, οπ. Ένα ζήτημα ίσο ήταν, ναι, μπράβο που το επισημάνατε, το διορθώνουμε, καμιά woke agenda. Ναι. Γιατί αν είχα woke agenda θα έλεγα πολύ ωραίο είναι αυτό και το διατηρώ. Δεν το είπε. Και το χειρότερο, βγαίνει ο Μουρούτης και του λέει, μα το ίδιο έχεις και εσύ. Το ίδιο έχεις και εσύ το 12.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα πέρα από τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν είναι όλη η εκπομπή ο Σαμαράς.
1: Λέω λοιπόν.
2: Επειδή είμαστε σε μια φάση που έχετε πει ότι τους επόμενους μήνες κάποια στιγμή, εντάξει, νομοτελειακά θα πάμε σε κάλπη. Και πέρα από τον κύριο Σαμαρά και στα δεξιά σας υπάρχει μια κινητικότητα. Αύριο μεθαύριο μπορούμε να δούμε κάτι από τον κύριο Καστιδιάρη, υπάρχει το κόμμα Βελόπουλου. Γενικώς στο δεξί ρουθούνι υπάρχει μια κίνηση. Κατά τη γνώμη σας, εάν δεν πετύχετε αυτοδυναμία, μπορεί ο κύριος Βελόπουλος, για παράδειγμα, που είναι και κοινοβουλευτικός, αύριο μεθαύριο να είναι μαζί σας για να έχει κυβέρνηση αυτός ο τόπος?
1: Πάμε τώρα στη συζήτηση των συμμαχιών. Ναι, αλλά να πω δύο πράγματα πριν. Μπορώ ως προς το θέμα της δεξιάς κινητικότητας. Σε αυτό θέλω να πω κάτι. Η δεξιά κινητικότητα. Όταν λέμε δεξιά, πρέπει λίγο να αρχίσουμε να ορίζουμε ποια είναι τα βασικά αιτήματα, τα δεξιότερα ημών. Εντάξει, να τα ορίσουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση. Πάω στον ψηφοφόρο. Ρε παιδιά, δεν είναι αρκετά δεξιός ο Μητσοτάκης. Εμείς θέλουμε να ψηφίσουμε ένα καθαρό δεξιό κόμμα. Ωραία. Τι θέλει να κάνει αυτό το καθαρό δεξιό κόμμα, να ξέρει ο δεξιός ψηφοφόρος? Γίνεται.
2: Ναι. Του λένε, οι εκπροσωποί του.
1: Πάμε τώρα. Τι του λένε.
2: Αναλόγως.
1: Διότι η δεξιά. Η δεξιά, επειδή δεν είναι ο καθένας να λέει ό,τι να είναι, έχουμε συγκεκριμένες παραδόσεις και ταυτότητες στη δεξιά. Όσοι είμαστε εκεί, δεν είναι ο καθένας βγάζει κατά το μυαλό του. Έτσι, έχουμε μία παράδοση ιδεολογική, η οποία ανατρέχει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έχουμε ταυτότητες.
0: Ωραία,
1: έχουμε...
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Ωραία. Η δεξιά λοιπόν έχει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Και έχω εδώ λοιπόν να πω
3: αυτοί οι οποίοι συζητούν για το ζήτημα αυτό. Τι παραπάνω θέλουν από αυτή την κυβέρνηση? Τον είδατε, την είδατε την ασπίδα του Αχιλλέα?
2: Την είδατε?
3: Το είδατε? Ναι. Είδατε αυτό το.
2: Όμως έχουν ένα κοινό, κύριε Βορύδη. Υπάρχει κόσμο που του έχει ψηφίσει και είναι στη Βουλή ο κύριος Βελόπουλος. Γι' αυτό σας ρωτάω για εκείνον. Δεν σας ρωτάω ούτε για την κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα, ούτε για
3: εδώ έχω έναν διπλό διάλογο. Ο διάλογος είναι αφενός προς τις δυνάμεις αυτές και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου, που πρέπει μέσα από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε διημών να διευκρινίσουν, αλλά και προς ψηφοφόρους.
2: Θα το βλέπατε ποτέ σε αυτό το σενάριο
3: την
2: επόμενη μέρα?
3: Εγώ λοιπόν θέλω να δω τις προγραμματικές τους διαφορές από εμάς.
2: Ναι.
3: Και να πω μπράβο ρε παιδιά. Έχετε και δύο θέσεις, τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να τις υιοθετήσουμε, γιατί δεν τις πιστεύουμε.
0: Σε επίπεδο πατριωτικό εννοείται.
3: Σε επίπεδο εθνικό. Ναι. Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής. Σας μιλάω για την δεξιά ατζέντα.
2: Ναι.
3: Σε επίπεδο, αν θέλετε, της υπεράσπισης των οικογενειακών αξιών. Θέλω να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα, ρε παιδί.
2: Έχετε πει για το κομμάτι των συνεργασιών ότι με το Πασόκ πια δεν συνεργάζεται, γιατί είναι ένα κόμμα που μπορεί να μας γυρίσει κανένα στα μνημόνια.
0: Το είπε ο Γεωργιάδης.
2: Ναι, εντάξει, ο Γεωργιάδης.
0: Εσείς καταρχήν το συμμερίζεστε αυτό? Που είπε ο Γεωργιάδης ότι το Πασόκ πια έχει πάρει κακό δρόμο και άρα οποιαδήποτε είδους προοπτική συνεργασία ακυρώνεται.
3: Ανοίγουμε τη συζήτηση των συνεργασιών.
2: Δεν μου έχετε απαντήσει γιατί και για τον κύριο Βελόπουλο, ναι.
3: Σας απαντώ όμως εμέσως, αλλά να απαντήσω γιατί. Γιατί εμάς η βασική μας προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία.
0: Ναι.
3: Και γιατί λέω ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία, εξ αυτού του λόγου που σας ανέλησα.
2: Άρα δεν υπάρχει κανένα σενάριο στο
3: Πασόκ. Όχι γιατί είμαστε. Ότι αποφασίσει ο λαός. Άμα ο λαός πει ότι δεν μας δίνει αυτοδυναμία, δεν μας έδωσε αυτοδυναμία, το ξέρετε ότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών. Το ξέρετε, το έχουμε κάνει. Το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτό.
0: Είναι το Πασόκ μέσα στη συνεξίσωση.
3: Αυτό όμως πρέπει να το αντιστρέψετε το ερώτημα. Δεν είναι σε εμάς. Είναι από την άλλη πλευρά. Διότι εγώ ακούω ότι όλα τα κόμματα, το ένα πίσω από το άλλο, αποκλείουν τη συνεργασία με την Δημοκρατία.
2: Τώρα αποκλείεται και εσείς όμως τη συνεργασία με το Πασόκ. Ο κύριος
3: Γεωργιάδης. Δύο λεπτά. Εγώ λέω ότι οι συνεργασίες πρέπει να έχουν κάποια προγραμματικά χαρακτηριστικά. Και κυρίως η επιλογή από τα δεξιά, εγώ αυτή τη συζήτηση θέλω να κάνω. Να βρω ένα δεξιό ψηφοφόρο. Θα πάω τώρα στην Πιερία. Θα πάω τώρα στις Σέρες. Ναι. Να βρω ένα δεξιό ψηφοφόρο. Να θα μου πει, ρε φίλε, δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης. Okay,
0: δεν τους αρέσει στην Πιερία.
3: Ωραία, δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει.
0: Είναι σχεδόν πρώτο κόμμα. Για επαναλαμβάνω, λεπτά, γιατί πέσατε και στην περιφέρεια.
3: Δεν σας αρέσει όμως. Θέλω να ακούσω το γιατί. Δεν σας αρέσει. Γιατί δεν σας αρέσει? Τι είναι αυτό που δεν έκανε? Γιατί ο Μητσοτάκης είναι εκείνος που έχει κάνει τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει δει η Ελλάδα. Είναι αυτός που έχει φέρει τις φρεγάτες. Είναι αυτός που έστειλε τις φρεγάτες στην Κύπρο να υπερασπιστούν την κυριαρχία της Κύπρου.
2: Αλλά την ίδια ώρα και
3: είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Είναι αυτός που έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα. Είναι αυτός ο οποίος κάνει σήμερα τις εξορίξεις. Ρε μεγάλε δύο λεπτά. Εσένα που δεν σ' αρέσει ο Μητσοτάκης.
2: Στην καθημερινότητά του δεν του αρέσει.
3: Όπα τώρα, περίμενα, θα πάω στην καθημερινότητα. Αλλά μου έλεγες για τη δεξιά ατζέντα τώρα. Η δεξιά ατζέντα δεν είναι η καθημερινότητα.
2: Είναι και η καθημερινότητα.
3: Είναι και η καθημερινότητα για όλους. Αυτό δεν είναι δεξιά.
2: Μα εδώ
3: είναι
2: σας
3: για όλους τους πολίτες.
2: Εδώ σας λένε από τα δεξιά σας ότι εξυπηρετείτε τα καρτέλ.
3: Πάμε τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στα καρτέλ τώρα. Γιατί τελειώσαμε τα εθνικά.
0: Ένα-ένα.
3: Ναι, τελειώσαμε τα εθνικά.
0: Γιατί σας ρώτησε η Στέλλα για το Πασόκ. Ρωτήσαμε από κοινού μάλλον για το Πασόκ. Σας ρώτησε η Στέλλα για το Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου.
3: Όχι, αλλά θέλω να τελειώσω τις ερωτήσεις μου στο δεξιό ψηφοφόρο.
0: Μπράβο, γι' αυτό. Θέλω να βάλετε να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας. Ακυρώνουμε με όσα έχουν γίνει, δεν συζητάμε καν την περίπτωση συγκυβέρνηση με Σαμαρά, εάν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, με όσα γίνανε. Δεν σας ρωτήσαμε αυτή την παράμετρο.
3: Λοιπόν. Πάτε μονίμως στο να λύσουμε το θέμα των συνεργασιών. Για να λύσουμε το θέμα των συνεργασιών, πρέπει πρώτα να πάμε στον ψηφοφόρο και να του εξηγήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και να του εξηγήσουμε. Διότι λέμε, υπάρχει κινητικότητα στα δεξιά. Ωραία. Η κινητικότητα αυτή όμως, εγώ θέλω να πάω στον ψηφοφόρο.
0: Ναι.
3: Να του πω, ρε φίλε, δεν σου αρέσει. Γιατί δεν σου αρέσει? Πάμε στη μεταναστευτική πολιτική. Είναι ατζέντα δεξιά το μεταναστευτικό?
0: Ναι.
3: Είναι δεξιά ατζέντα?
0: Ναι.
3: Είναι ζήτημα που ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τον ψηφοφόρο?
2: Απλώς ρώτησε για τα πρόσωπα τώρα εδώ.
3: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα είναι τώρα τι.
2: Πολιτικές.
3: Δύο λεπτά. Τι, αν μου αρέσει η κυρία Λατινοπούλου ως φυσική παρουσία, ωραιοτάτη. Αν μου αρέσει ο κύριος Βελόπουλος ως φυσική παρουσία, λαμπρός. Αλλά από εκεί και πέρα, εκτός από το ότι ο μία είναι ωραιοτάτη και ο άλλος είναι λαμπρός, έχουμε να συζητήσουμε πολιτικά κάτι? Έχουμε να συζητήσουμε ατζέντες? Ο κύριος Ανδρουλάκης. Μ' αρέσει ο κύριος Ανδρουλάκης ως φυσική παρουσία. Εξαίρετος. Έχουμε να συζητήσουμε όμως πολιτικά κάτι? Αυτό είναι το σημαντικό. Ο κύριος Ανδρουλάκης όταν θα έρθει, επειδή μιλάμε για τις συνεργασίες, όταν θα έρθει να κάτι να συζητήσει, τι είναι εκείνο που θα βάλει στο τραπέζι? Γιατί αν έρθει να βάλει στο τραπέζι, δύο λεπτά, ότι θα δώσουμε το 13ο και το 14ο μισθό και θα πτυνάξουμε την μπάγκα στον αέρα.
2: Έτσι δεν μπορεί να βάλει
3: ναι,
2: αυτό.
3: Δύο λεπτά. Αν πει αυτό. Αν έρθει να μου πει ότι, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, ποια είναι η άλλη συμβολή του.
2: Εντάξει,
3: τους αυτό.
2: Κύριε Υπουργέ, στα μήνυμα τώρα να μπορείτε να συνοηθείτε. Το έχετε ξανακάνει με το Πασόκ. Δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα αυτή.
3: Στο Πασόκ υπήρχε σχήμα συνεργασία. Εκείνη την εποχή.
2: Οπότε δεν το παρουσιάζουμε και σε κάτι εντελώς ανέφικτο.
3: Δεν συμφωνώ, να σας πω γιατί δεν συμφωνώ.
2: Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε.
3: Όχι, αλλά δεν συμφωνώ, να σας πω γιατί δεν συμφωνώ. Διότι τότε υπήρχε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Ότι έπρεπε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη διασώσεως της χώρας.
2: Και τώρα θα υπάρχει ενδεχομένως η ανάγκη για σταθερότητα στη χώρα.
3: Και είχαμε τότε μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα που λεγόταν μνημόνιο, που αποτελούσε ουσιαστικά την κυβερνητική πολιτική. Και έπρεπε να υπηρετηθεί αυτό. Τώρα εδώ αυτά πρέπει να συντεθούν. Και γι' αυτό βλέπετε και ο Ανδρουλάκης λέει: όχι, δεν θέλω. Και ο άλλος λέει: δεν θέλω και θέλω και δεν θέλω. Στα δεν θέλω, λοιπόν, στα δεν θέλω είναι που γυρνάει και το βασικό ερώτημα στον ψηφοφόρο. Εγώ εκεί θέλω να φτάσω. Ποιο είναι το βασικό ερώτημα στον ψηφοφόρο? Δύο λεπτά, ρε παιδάκι μου. Εν τέλει, αυτοί όλοι δεν θέλουν να κάνουν συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Θα φτάσουμε στην κάλπη. Τι θα κάνουμε, θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση αενάου εκλογών?
2: Είπατε, είναι γραμμή της Νέας Δημοκρατίας η άποψη για τον κύριο Γεωργιάδη? Εγώ δεν κατάλαβα. Αυτό για το Πασόκ. Έχετε, δεν τους θέλετε.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω σας είπε περίπου κάτι αυτονόητο. Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί.
2: Είναι η γραμμή
3: και
2: της
3: μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, έχουν πάρει και απόφαση στο συνέδριο.
2: Είπε ότι εσείς δεν τους θέλετε. Είπε ότι εσείς δεν τους θέλετε.
3: Εμείς εκείνη δουλειά δεν γίνεται.
2: Εντάξει,
3: να It takes two to tango.
2: Κάτι τελευταίο θέλω
3: δεν
2: να ρωτήσω.
3: Δεν χρειάζεται να υπάρξει γάμος, πρέπει να βρεθούμε και οι δύο. Άμα είναι η φιλέη, δεν θέλει, τι να τις κάνω εγώ με το ζόρι, δεν γίνεται.
2: Εσείς σε προσωπικό επίπεδο έχετε στεναχωρηθεί με τη στάση Σαμαρά, ανεξάρτητα τώρα από τα πολιτικά?
3: Αν θα ευχόμουν να είναι διαφορετική η στάση του πρώην
2: Πρωθυπουργού. Αν σας έχει στεναχωρήσει σε προσωπικό.
3: Καλά, τώρα στεναχωρήσει, δεν είμαι πολύ συναισθηματικός εγώ σε αυτά, για να μην πιάνει και στεναχωριά, αλλά θα ευχόμουν να μην.
0: Ο Σαμαράς
3: έχει τηρήσει αυτή τη στάση.
0: Ο Σαμαράς.
3: Μου είναι ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη.
0: Ο Σαμαράς θα κάνει αυτά γιατί θέλει να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ή έχει άλλο πολιτικό σχεδιασμό στο μυαλό του, ή θέλει σε αυτή τη φάση να καταπέσει μια άλλη πλατφόρμα διακυβέρνησης?
3: Εγώ λέω ότι αντικειμενικά πάντως αυτό είναι που με προβληματίζει, το έχω πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Ότι δεν βλέπω κάτι το οποίο να δικαιολογεί αντικειμενικά την πολιτική παρουσία, την αυτοτελή αυτόνομη παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
0: Στέκεται στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια πια. Εμφατικά τα στελέχη του ΕΝΟΟ που βγαίνουν και μιλάνε το τελευταίο διάστημα.
3: Πάμε.
0: Εμφατικά στέκεται.
3: Πάμε, εμφατικά.
0: Και να κλείσουμε
3: μαζί. Αν αυτή είναι η ατζέντα, έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί δεν εκφράστηκε την ώρα που πρέπει να εκφραστεί και εκφράζεται τρία χρόνια μετά. Ένα. Και το δεύτερο, ειδικά όταν βλέπουμε. Εγώ ξέρετε ότι έχω απόλυτη και κάθετη διαφωνία με το γάμο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
3: Το ξέρετε, αυτό έχει εκφραστεί.
0: Και πολιτικά.
3: Έτσι δεν είμαι. Είμαι ο μόνος υπουργός επικράτειας δίπλα στον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ψήφισε το γάμο. Ωραία. Λοιπόν, όμως να δούμε το αποτέλεσμα. 400 γαμοί. Αυτό είναι.
2: Μικρό το κακό λέτε.
3: Επειδή μου πάντως δεν είναι ότι έχει μια επαναστατική ανατροπή.
0: Άρα δεν ήταν.
3: Είναι 400 ζευγάρια.
0: Άρα δεν ήταν λογικό να υπάρξει μια τέτοια αναστάτωση και σε κυβερνητικό επίπεδο.
3: Είναι επιχείρημα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι επιχείρημα για να κάνεις κριτική.
0: Λέω
3: ότι η παρέμβαση δεν ήταν σημαντική.
0: Λέω πως θα το ερμήνευε κάποιος με τις δικές
3: σας. Αλλά επίσης είναι και επιχείρημα που λέει ότι πάντως δεν θα επαναρρίξω και το Μητσοτάκι γιατί 400 ζευγάρια.
2: Έχετε άλλα θέματα άλλωστε.
3: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Γίνεται κόλαση σε όλη την περιοχή και έρχεται ο άλλος και λέει ότι εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι 400 δεν
0: πήγανε. Για κάποιους ανθρώπους ήταν αξιακό να περάσει, το ξέρετε. Και, στο κόμμα σας μέσα.
3: Επαναλαμβάνω.
0: Και στο κόμμα
3: γι' αυτό
0: μέσα.
3: Και δεν το ψήφισα. Αλλά όσον αφορά το αποτύπωμα τελικά αυτής της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, αυτής της κυβερνητικής, το αποτύπωμά της στην ελληνική κοινωνία, είναι περιθωριακό αποτύπωμα. Τι να κάνουμε τώρα, είναι κάτι το οποίο είναι marginal, ρε παιδί μου, είναι κάτι που δεν έχει σημασία. Είναι κάτι το οποίο. Τώρα. Δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκη για τη φορολογική πολιτική. Δεν θα το ψηφίσω το Μητσοτάκη για τη μεταναστευτική πολιτική. Δεν θα το ψηφίσω το Μητσοτάκη για την αμυντική πολιτική. Δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκη για όλα όσα έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα το ψηφίσω για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν θα το ψηφίσω για την ανεργία. Αλλά επειδή έκανε το γάμο για τους 400, εδώ θα το ρίξουμε.
2: Ναι.
3: Λέω ότι υπάρχει μια δυσαναλογία.
0: Είναι και τιμή στο σούπερ μάρκετ.
2: Λοιπόν.
3: Ναι, αλλά δεν συζητάμε για την τιμή. Έλα, συζητήσουμε για την τιμή.
0: Γιατί λόγω Σαμαρά.
2: Γιατί έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ πρόσφατα.
3: Προσωπικά.
2: Ναι, για να τις δείτε.
3: Προσωπικά δεν πάω στο σούπερ μάρκετ. Αλλά οικογενειακά κάπως πάμε.
2: Και καλά, λίγο δεν είπε κανείς.
0: Γιατί ξέρετε ποια ήταν η κριτική. Ότι αυξήθηκαν στο μεταξύ οι τιμές και τώρα πάτε και καλά και τις μειώνετε. Καταλάβατε μέσα στο καλοκαίρι.
3: Τι κάνουμε.
0: Στους κωδικούς αυτούς για τους οποίους μειώνονται τιμές αυξηθήκαν εντός του θέρου στους προηγούμενους μήνες που πέρασαν και τώρα και καλά πάτε να τους μειώσετε για να τους επαναφέρετε στα ίσια. Αυτή είναι η κριτική που σας γίνεται.
4: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
9: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.
9: Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία. Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου με ορίζοντα τετραετίας και κόστος πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Εδώ και 6 χρόνια υπήρχαν καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού για το ζευγάρι της Κυψέλης, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Κώστας Γιαννόπουλος. Στον ανακριτή οι συλληφθέντες, το κατηγορητήριο και τα σοκαριστικά ευρήματα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Έφεση από τους συγγενείς. Νέο σκηνικό έντασης ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία μετά τις έρευνες του Βερολίνου για το περιστατικό με τον ντρόν που προκάλεσε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο Αύγουστο, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε τροχιά εκλογών. Για γερμανική προβοκάτσια κάνει λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, πειρά και κατά του Ζελένσκι. Μήνυμα στήριξη στη Γερμανία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 10 ναυτικοί αγνοούνται στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση 2 εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία. Ο Ολυμπιακός μετά αντίστροφα για να γνωστοποιήσει την απόκτηση του Γουστάβο Πουέρτα στη Χάλο Χρήστος Μουζακίτης. Σταθερά υψηλή και σήμερα η θερμοκρασία με 34 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή σκηνικού του καιρού από αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα της χώρας. Την έναρξη ενός έργου που βρισκόταν σε εκκρεμότητα για δεκαετίες σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Ορμό, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή την ώρα το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Κώστας Παπαχλιμίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας που σίγουρα οι περισσότεροι, σίγουρα οι κάτοικοι που είναι και μας ακούνε από την Καλυθέα, το Μοσκάτο, τον Ταύρο, τους γύρω περιοχές, αλλά νομίζω και όλες οι εθνικές κάτοικοι θα έχουν δει αυτή την πανέμορφη αλλά εγκαταλελειμμένη πολύ έκταση στο Φαλιρικό Δέλτα. Πολλά σχέδια, πολλοί σχεδιασμοί έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες έρη. Σήμερα επιτέλους έπεσαν οι υπογραφές μας και αυτό το κομμάτι, να το πούμε σχηματικά, αυτό το οποίο είναι κάτω από την Ποσειδόνο, περίπου ξεκινάει λίγο μετά το ΣΕΦ και φτάνει λίγο πριν από την Μαρίνα Αφλίσμου. Όλο αυτό είναι το κομμάτι. Θα γίνει το νέο πάρκο του Παλαιρικού Όρμου με 4.000 δέντρα, 185.000 τάβλους, άλλους πόρους πρασίνου, άφλιση κλπ. Θα παρουσιάσει όλα αυτά αναλυτικά.
9: Πραγματικά θα αλλάξει τελείως την εικόνα της Αττικής, Κώστα, αυτό το έργο.
10: Οι μακέτες, αυτό παρουσιάστηκε σήμερα, πραγματικά στο λέω πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα τρεβάσουμε και εμείς σε πολύ λίγο στα παραπολιτικά.gr να τις δουν και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Ο Πρωθυπουργός που πήρε το λόγο μετά τον Περιφερειακή Αττικής είπε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο βιώσιμα όπως θα γίνει, δηλαδή παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου, και είπε ότι αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Μίλησε για μια εκκρεμότητα 10 ετιών η οποία ήτυχε και είπε ότι πέρασε μέσα από χίλια κύματα πολλές διαδικαστικές εκκρεμότητες, πολλά ακόμα ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να γίνει αυτό το έργο. Το χρονοδιάγραμμα, να πούμε, προβλέπει ολοκλήρωση σε περίπου 2,5-30 μήνες είναι το χρονοδιάγραμμα. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι το 2029 θα υπάρχει λοιπόν ένας νέος ασφαλτικός δρόμος, ένα νέο μεγάλο κομμάτι της ελεγόμενης Αττικής Ριβιέρας. Ένα, όπως είπαμε, τα πιο όμορφα βιώσουμε με θαλάσσια πάρκα, έτσι το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μάλιστα ότι η πρωτεύουσα έχει για δεκαετίες γυρίσει την πλάτη στην ακτογραμμή της, θερούμενη έτσι ένα από τα σημαντικότερα φυσικά της πλεονεκτήματα. Το συνέδεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΑΕΝΑΟΝ, όπως ονομάζεται αυτό το πάρκο, με τη μεγάλη επένδυση του ελληνικού και με άλλες παρεμβάσεις που γίνεται στο νότιο μέτωπο και όχι μόνο, δηλαδή μίλησε για το Πλατοπρόμιο, το Αλσουσίνια, την στο Βοτανικό, μιλώ συνολικά για έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της Αττικής και φυσικά της πρωτεύουσας.
9: Μάλιστα, Κώστα, ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
3: Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών. Πράγματι, το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένεων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του. Ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής. Είναι ένα έργο το οποίο δυστυχώς, όπως και αρκετά άλλα, κρύβει στο παρελθόν την δικιά του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τολμώ να πω και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις. Εδώ θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις.
9: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο από τον Φαλιρικό Όρμο. Τώρα βεβαίως, Κώστα, συνεχίζεται αυτή η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για woke agenda.
10: Χθες λοιπόν συνεχίστηκε αυτή η κόντρα. Συνήθω ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του Νίκου Τσιού για διαχρονικού τέλου εργάτων του Αντώνη Σαμαρά την Κυριακή στο Όπεν. Απάντησε πολλά και κορυφαία στελέχη τη κυβέρνηση και του κόμματο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Πέρσι επανδύθηκε ο ίδιος του Παραβαντώνης Σαμαράς, όχι συνεργάτης του, συγκεκριμένα αφαιρόμενος σε ένα από το Σύνδεμο Σύμβα Θεσίας με κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, το οποίο υπήρχε επιλογή για άλλο φύλλο απροσδιορίστο καθόριστο από αυτές τις πλατφόρμες, τέλος πάντων, η οποία, όπως είπα, ο Δημήτρης Γεωργιάδης γρήγορα διορθώθηκε αυτό το σπάλμα. Μίλησε και μετά άλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε λοιπόν απάντηση και από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από άλλους που προσπάθησαν αργότερα να κατεβάσει κάποιους τόνους. Αυτή την παράδοση ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας δεν υπάρχει μέτωπο από τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, της καθαρίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία woke agenda πλευρά στη Νέα Δημοκρατία και ούτε καμία μετάλλαξη, αποκρούντας πλήρως όλες τις κατηγορίες, οι οποίες αφήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Θάνος Πλεύρης στο Action 24 είπε ότι τον σέβομαι απόλυτα τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν κάνει κόμμα θα αντιπαρατεθούμε. Ευελπιστώ να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη, αναφερόμενη στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ ο Μάκης Βορύδης εδώ στο δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό στα παραπολιτικά είναι ακόμα.
9: Έκανε μία δήλωση, νομίζω που θα συζητηθεί, είπε ο Μάκης Βορύδης.
10: Πιο σοβαρή εκμή, πιο εμπειρός λόγος να το πούμε έτσι, πιο σκληρή η κριτική, λέγοντας ότι ο μοναδικός στόχος είναι να είναι πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας δε ότι δεν έχει πρόβλημα ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή να συγκυβερνήσει ακόμα και με τη ζωή του Στροπούλη και με να πετύχει το στόχο αυτό.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη χαρακτηριστική δήλωση του Μάκη Βορύδη πριν από λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
11: Κύριε Σαμαράς, έχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχει βάλει πολλούς φασόκους στην κυβέρνηση, σωστά?
12: Ναι.
11: Μπράβο. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση, στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
12: Ακόμα δεν
11: η οποία να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
9: Λίγο νωρίτερα για την κόντρα αυτή τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. Να τον ακούσουμε.
13: Δεν θα το έλεγα παραντεφέρ. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι πήγε πολύ καλά αυτό για τον κύριο Σαμαρά, γιατί όπως είδαμε λίγες ώρες αργότερα.
14: Είναι αντίπαλός σας πια.
13: Δεν θεωρώ την αντίπαλός μας, όχι. Άλλο τι επιδιώκει η δημόσια συζήτηση να γίνει, άλλο τι ισχύει στην πραγματικότητα. Καταρχάς, αυτό το οποίο βγήκε σε χθεσινή εφημερίδα και στη συνέχεια αναπαρήχθη από τον κύριο Σαμαρά, απεδείχθη ότι ήταν άνευ ουσίας. Πρώτον, γιατί έχουν βγει δύο επίσημα έγγραφα του 2013, ένα από τον ΕΟΔΗ και ένα από το ΚΕΛΠΝΟ, παίζουν σε διάφορα μέσα, όπου το 2013 σε επίσημα έγγραφα του ΕΟΔΗ και του ΚΕΛΠΝΟ, δηλαδή του Υπουργείου Υγείας, υπήρχε ερώτημα στο φύλλο, άρα εν φύλλη άλλο. Είναι νομίζω προφανές ότι ούτε το 2013, ούτε το 2023, ούτε το 2026 υπάρχει ούτε από εκείνη την κυβέρνηση, ούτε από τη σημερινή woke agenda ή τέτοια ατζέντα. Ούτε τότε υπήρχε, ούτε τώρα υπάρχει. Και όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, τα φύλλα θα παραμείνουν και νομοθετικά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η ουσία. Ναι. Δύο, δεν υπάρχει ούτε γονέας ένα, ούτε γονέας δύο. Υπάρχει πατέρας και μητέρα.
9: Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η δήλωση του κυρίου Μουρούτη, ο οποίος είπε ότι και επί διακυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά υπήρχε στο δημόσιο το άρεν θύλι και το άλλο. Να τον ακούσουμε.
15: Είπα λοιπόν ότι αδικεί τον εαυτό του κύριου Σαμαράς. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά λοιπόν, τα φύλλα όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στην μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν άρεν, θύλι και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς το ίδιο, τα ίδια πρότυπα ΆΙΖΟ όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.
16: Συμβαίνει τώρα.
9: Πάμε στη Νάνα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε μια φωτιά στην Κάριστο, Άννα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Καρίστου. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, ενώ παρέχεται και συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας. Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τον Περιφερειάρχη της Εύβοιας, τον Γιώργο Κελαϊδίτη, μας είπε ότι η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή στην περιοχή Λιβαδάκια. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, οπότε υπάρχει και κίνδυνος να καούν. Πνέουν μποφόρ, άνεμοι της ισχυρής στην περιοχή, 6 με 7 μποφόρ. Δεν είναι μια εύκολη επιχείρηση, όπως μας είπε χαρακτηριστικά.
9: Θα το παρακολουθούμε. Και μόνο ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, αυτό το καθιστά.
17: Και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Αυτό είναι καλό, είναι και πολλά τα αέρια μέσα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το άμεσο ρεπορτάζ. Ότι είναι στη συνέχεια, ενημερώνουμε και πάλι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο κομμάτι της οικονομίας. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 φιλοξενήθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα λειτουργήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών έως το τέλος του χρόνου. Και παραδέχθηκε φυσικά ότι ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι. Και είπε και το άλλο υπουργός ότι δεν θα γκρεμιστεί η ακρίβεια από αυτή την πρωτοβουλία. Απλά θα ανακουφίσουμε κάποια κομμάτια της κοινωνίας. Και ουσιαστικά αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία, ότι η ακρίβεια δεν θα χτυπηθεί με την πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
9: Ναι.
18: Απλά ενδεχομένως να συγκρατηθούν για λίγο οι τιμές. Κοίταξε, νομίζω ότι περιέγραψε ένα δύσκολο χειμώνα ο Υπουργός, με την έννοια ότι ρίχνοντας βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης κυρίως ενεργειακά αγαθά παρά στα προϊόντα σε καθημερινές ρίσεις κλπ. Από τα νοικοκυριά κλπ. Θεώρησε ότι το ενεργειακό κόστος θα είναι το μεγάλο πρόβλημα στον επόμενο χειμώνα. Εγώ θα πρόσθετα και το κόστος στέγασης. Είναι δύο παράγοντες οι οποίες ζορίζουν πάρα πολύ τα νοικοκυριά.
12: Λοιπόν, Βαγγέλη, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό, την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών και επανερχόμαστε.
14: Ζητάμε λοιπόν να υπάρξει ένα πάγο τιμών μέσα στο καλοκαίρι και στη συνέχεια να εκδηλωθεί μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών από 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα για ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η ανεξάρτητη αρχή μαζί προστασίας του καταναλωτή συνεργάστηκε με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ και στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης της τιμής 9-9,5%. Είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες. Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο εάν είναι ο πόλεμος και στα δύο μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, είναι βέβαιο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστους ζωής.
12: Τώρα, Βαγγέλη, ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε και για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ.
18: Ναι, και θα συνεχιστεί γιατί πρόσεξε, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 λεπτά έκπτωσης ενίσχυσης της τιμής από το ελληνικό κράτος, 10 λεπτά και 5 λεπτά από το ένα δηληστήριο. Νομίζω ότι και το δεύτερο δηληστήριο είναι αυτή την έκπτωση. Αυτή τη στιγμή το ντίζελ θα ήταν κοντά στα 2,17 ευρώ το λίτρο.
12: Ναι.
18: Και η βενζίνη θα ήταν κοντά στα 2,15. Δηλαδή, μιλάμε για τιμές πρωτοφανής έρηπ. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναφτάσει σε τέτοιες τιμές. Ίσως το 22 για κάποια στιγμή τον Μάιο εκεί, ίσως να έχουμε ξαναφτάσει σε τέτοιες τιμές.
12: Και είμαστε και από τις χώρες έτσι με τα πιο ακριβά καύσιμα.
18: Ναι, γιατί έχουμε πολύ υψηλούς φόρους ειδικής κατανάλωσης. Χώρια του ΦΠΑ που μπαίνει από πάνω και είναι και αυτός από τους υψηλότερους.
12: Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Λόγω ακριβώς του ενεργειακού κόστους έρχονται και αυξήσεις σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να γλιτώσουμε από τη μία περίπτωση μας έρχεται από άλλη περίπτωση. Τι συμβαίνει τώρα? Εδώ στα παραπολιτικά μίλησαν οι αρτοποιοί. Ο πρόεδρος της συντεχνίας των αρτοποιών είπε ότι το ψωμί ανέβηκε 10 λεπτά και θα ανέβει ίσως και περισσότερο, διότι και αυτοί πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος.
18: Ναι, κοίταξε, είναι αναπόφευκτο από τη στιγμή που ανεβαίνουν τόσο πολύ τα καύσιμα, δεν υπάρχει περίπτωση όλα τα προϊόντα θα αυξηθούν. Ναι. Το ψωμί ανεβαίνει περισσότερο γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή των άλευρων.
12: Έχει και το ρεύμα. Πάρα πολύ,
18: και του ρεύματος, βεβαίως, ναι. Και του ρεύματος, αλλά το ρεύμα επηρεάζει όλη την διαδικασία παραγωγή. Δεν επηρεάζει μόνο τους αρτοποιούς. Οι αρτοποιοί επηρεάζουν και για ένα δεύτερο λόγο. Αυτή τη στιγμή νιώθουν τη βαριά ανάσα των μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες επεκτείνονται, δημιουργούν νέα καταστήματα, ας πούμε, έχουν τις οικονομικές αντοχές να δημιουργούν νέα καταστήματα και να τους παίρνουν μερίδιο αγοράς.
12: Ναι.
18: Είναι δύο πράγματα τα οποία.
12: Είναι δυσβάσταχτο το κόστος, έτσι, το ενεργειακό, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν έναν μικρό οικογενειακό φούρνο, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοποιών, ο κύριος Ιωάσονας Καπλάνης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στο Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκούρη.
19: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
20: Έχετε μια αίσθηση πόσο είναι η αύξηση?
19: Μιλάμε για το ψωμί αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά για το ψωμί και μιλάμε για μια αύξηση γύρω στο 10%, ναι, σε όλα τα είδη του ψωμιού.
21: Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα.
19: Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
12: Την ίδια ώρα οι καταναλωτές πιέζονται ασφυκτικά και πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ προσπαθώντας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές, ποια προϊόντα είναι αυτά που βρίσκονται σε πτώση, διότι σε πολλές περιπτώσεις διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να γνωρίζει κάποιος ποια είναι η προηγούμενη τιμή για να καταλάβει πόσο μειώθηκε ένα προϊόν χωρίς να μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν καταναλωτές στον Αντένα.
0: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
21: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
22: Καμία.
23: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
24: Δεν υπάρχουν καινούργια που
23: όχι,
24: να λέει.
23: Όχι.
25: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές, ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
26: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
27: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
28: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
12: Και ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια συγκράτησης και μείωσης των τιμών σε κάποια προϊόντα, την ίδια ώρα έρχεται η ενέργεια και υπάρχουν αυξήσεις που έρχονται στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, κυρίως στα πράσινα, περισσότερα όμως και αναλυτικότερα θα μας τα πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
29: Καλό μεσημέρι, Έρη, έτσι είναι, σωστά το είπες. Είχαμε αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τους παρόχους. Μια εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη με δεδομένο ότι εξαιτίας της υψηλής ζήτησης και του ράλι των τιμών του φυσικού αερίου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της χονδρικής τιμής ηλεκτρισμού τον Αύγουστο πάνω από 21%, η οποία και μετακυλήθηκε σε μικρότερο βαθμό μεν, δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις. Τα πράσινα τιμολόγια σε πιο πολλές εταιρείες, αν και υπήρχαν και κάποιοι πάροχοι να πούμε, οι οποίοι διατήρησαν τα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο αμετάβλητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να πούμε ότι τα πράσινα τιμολόγια είναι τιμολόγια τα οποία είναι πάρα πολύ ευμετάβλητα και επηρεάζονται έντονα από τις χονδρικές τιμές, οι οποίες αυτή τη στιγμή και λόγω του φυσικού αερίου είναι σε ανωδικό μονοπάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί πολύ στο βάρος του ανταγωνισμού τα μπλε σταθερά τιμολόγια, στα οποία είχαμε μια κίνηση η οποία θα έλεγα αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά χθες από τη ΔΕΗ,
12: ναι,
29: η οποία ανακοίνωσε ένα νέο προϊόν, το My Home Online, το οποίο είναι αποκλειστικά ψηφιακό, το οποίο όμως δίνει τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 12 μήνες, η οποία είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα αυτής της κατηγορίας και είναι και σημαντικά μειωμένη η αίρεση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επομένως, είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως δήλωσε και η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσφέρει και επιτρέπει στους καταναλωτές να κλειδώσουν μια ανταγωνιστική τιμή για 12 μήνες, χωρίς να έχουν να σκέφτονται τι θα γίνει τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο, αν θα ανέβει το αέριο, αν θα πέσει, τι θα γίνει με τον πόλεμο κτλ. Και το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, στο μέτρο που και οι άλλοι πάροχοι θα υποχρεωθούν να επανεξετάσουν την τιμολογική τους πολιτική, να βγάλουν και αυτοί ενδεχομένως τα αντίστοιχα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά, είτε μπλε χρώματος είτε άλλων χρωμάτων. Και σίγουρα όταν βλέπουμε τον ανταγωνισμό να αυξάνεται, αυτό είναι προς όφελο της αγοράς και όλων των καταναλωτών, γιατί προσφέρονται πιο πολλά προϊόντα και ενδεχομένως και σε καλύτερες τιμές.
12: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μυστική επίσκεψη είχαμε στην Αθήνα. Την πραγματοποίησε ο Τούρκος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιμπραήμ Καλίν. Η συνάντηση αυτή έγινε την περασμένη εβδομάδα. Σας θυμίζω ωστόσο ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πάλι ένα σκηνικό έντασης έτσι στο Καστελόριζο με ναύτεξ και αντιναύτεξ και άμεση απάντηση της Αθήνας. Η Κατερίνα Τσαμούρα έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
30: Καλό μεσημέρι, Έρικη, στενά και στους ακροατές μας. Πράγματι, ήρθε εδώ την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, με συγχωρείτε, συζήτησε για τους περίπου 300 μαφιόζους από την Τουρκία που δρούν ανεξέλεγκτοι στην Ελλάδα, mm-hmm, αλλά και για τα δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών. Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε για την επίσκεψη είναι ότι δεν είχε αντικείμενο τα ελληνοτουρκικά, τις πρόσφατες εξελίξεις, τα δικά τους πάρκα κτλ.
12: Γνωρίζουμε ποιους συνάντησε, ποιους αξιωματούχους συνάντησε.
30: Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα είδε τον ομολογό του, τον επικεφαλής της ΕΕ, τον κύριο Δεμήρης. Θυμίζω ότι προμηνών Στην Άγκυρα είχε πάει ο κύριος Δεμήρης για να τον συναντήσει. Είχε κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Καλίν. Συνεπώς δεν είναι απίθανο να έγινε αυτή η συνάντηση ως follow-up.
12: Τώρα, λοιπόν, ήταν ήδη κανονισμένη. Είχαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες αυτή την άφτεξη της Τουρκίας και μάλιστα το σκάφος, αυτό το ερευνητικό σκάφος στο Μαρμαρά, το οποίο βρίσκεται για έρευνες κοντά στο Καστελόριζο, και είχαμε και απάντηση της Αθήνας.
30: Σωστά. Λοιπόν, να εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Πράγματι, οι Τούρκοι εξέδωσαν παρανόμως μία ναύτεξ για επιστημονικές έρευνες στην ανοιχτή θάλασσα, στο σημείο, στο χάρτη φανταστείτε, το νοτιοδυτικά του Καστελορίζου και μάλιστα στην περιοχή του παράνομου θαλάσσιου πάρκου που έχουν ανακοινώσει.
12: Ναι.
30: Στην περιοχή έπλεε από την πρώτη στιγμή, από χθες το πρωί, το ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά, με την τουρκική ναύτεξ να έχει έρισχη μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας φυσικά απάντησε, εξέδωσε δική της ναύτεξ, ακυρώνοντας την τουρκική, επειδή εκτός των άλλων κάποια σημεία της ναύτεξ των Τούρκων βρίσκονται μέσα στη δυτική ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σημειωτέων, αντινάφτεξ έβγαλε και η Κύπρος, επειδή το τουρκικό ερευνητικό πλοίο μπήκε και μέσα στο FIR Λευκοσίας. Τώρα, σκάφος του λιμενικού σώματος παρακολουθούσε από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί να παρακολουθεί το τουρκικό πλοίο. Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Ελληνικού Πενταγώνου έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και συνεργάζεται και με το Αρχηγείο του Λιμενικού υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις φυσικά του Υπουργείου Εξωτερικών.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σήμερα είναι η νομοστική ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροεδρίας της Βουλής, με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα φυσικά, και στο φόντο μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην αντιπολίτευση. Ο Γιάννης Πολίτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Με το καλημέρα ξεκίνησε στην Ολομέλεια η αντιπαράθεση για την υποψηφιότητα της βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνας Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για το αξίωμα της 5ης Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Νότης Μηταράκης υπερασπίστηκε το δικαίωμα γνώμης του βουλευτή απέναντι στους ισχυρισμούς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος έκανε λόγο για αντιθεσμική συμπεριφορά από την πλευρά της πλειοψηφίας. Ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης που δεν ελέγχεται, έχει δικαίωμα να κρίνει ως εκλεγμένος βουλευτής για έβον περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέκια να επιτελέσει το ρόλο του αντιπροέδρου, υποστήριξε ο κ. Μηταράκης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι την ώρα της κάλπης για την βουλευτή επικρατείας η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα η παρέμβαση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για ανεξήγητη και αναπάτη της ανεξίας στους θεσμούς, τους κανόνες αλλά και το Σύνταγμα. Ο κ. Γιαννούλης, κάνοντας λόγο για πιστοποιητικό μισθωτακικών φρονημάτων, προκειμένου ακόμα να υποδείξει την πρότασή του για την 5η Αντιπροεδρία, μίλησε για ηθική και δεντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας, ζητώντας την ίδια ώρα να επιτραπούν παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, έτσι ώστε να υπάρξει αναλυτική συζήτηση. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία. Όπως όλα δείχνουν, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής να παραμείνει καινή μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής περίοδου.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτσο, διότι οι υπουργοί, τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια λοιπόν αυτή λέγαμε πολιτική εκστρατεία από τα κυβερνητικά στελέχη, θα λέγαμε τα κορυφαία, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή,
12: ναι,
2: υπουργοί αγροτές που είναι και υπουργοί της κυβέρνησης περιοδεύουν ήδη από χθες, συνεχίζοντας τον κυβερνητικό Κυριακό Μητσοτάκη από το Σαββατοκύριακο και που πρώτα πήγε φυσικά την Παρασκευή στην Ενδομετρό της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη και μετά την Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που είναι στην φάση μετάβαση λόγω της απολυτικής κρίσης. Συνεχίζονται λοιπόν όλες τις ημέρες σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Όλο σχεδόν το Τοπικό Συμβούλιο θα είναι εκεί. Ο Άπτος Γεωργιάδης είναι σήμερα στην Δράμα. Συνεχίζουν και αύριο και άλλα κυβερνητικά στελέχη κομματικά σε κάθε μία από τις 17 συνολικά που είναι εκλογικές περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, δηλαδή των περιφερειών της Ανατολικής Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και φυσικά της Κεντρικής Μακεδονίας. Τις επόμενες μέρες θα είναι φυσικά δηλαδή Σοφία Ζαχαρά και Θανογιάννης Μπλούς, Αλακός Κατσαφάβδος. Στον Εύρο θα είναι αύριο Σταύρος Παπασταύρου, την Παρασκευή στον Εύρο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Είναι ενδεικτικά όλα αυτά που τα λέμε, γιατί χρειαζόταν πολλούς χρόνους για να τα αναλύσουμε όλα. Αλλά ναι, είναι εμφανές ότι στην Βόρεια Ελλάδα, στην οποία έτσι κι αλλιώς και λόγω ειδοποιότητας, να βάλουμε και αυτό το εκλογικό χαρακτηριστικό με βάση τελευταίες εκλογές και ευρωεκλογές, αρχηγοί κομμάτων όπως Παπαδημήτρη Βατσιό, του κυρία Βατσιονόπουλο, του Βατσιονόπουλου, Μαρία Καστιανού, που έλκουν στην καταγωγή του από την Θεσσαλονίκη, και απευθύνονται στα τέσσερα πιο δεξιό κρατήριο, έχουν και μια πιο αυξημένη σχέση με την πολίτη Ελλάδα, μερίδα πολιτική αφήτηση. Επομένως, είναι και αυτό ένα ακόμα στίγμα να περιορίσει την αφήτηση και να αυξήσει τη δική τη η Νέα Δημοκρατία.
12: Και επειδή Κώστα είσαι μέτρη του κυβερνητικού ρεπορτάζ, θα τολμήσω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν μέτρα που σβήνονται, γράφονται αυτή την ώρα που μιλάμε και αν υπάρχει, αν μπορεί να περιμένουμε και κάποιες εκπλήξεις στα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
2: Εκπλήξεις θα περιμένουμε σίγουρα. Τώρα, με μέτρα πλέον ούτε σβήνονται, γράφονται. Έχει ναι. Ολοκληρωθεί από τη
12: χώρα. Τελείωσε, κλείδωσαν.
2: Είναι μία η οποία ξεκίνησε από το Οικονομικό Επιτελείο, τον Κυριάκο Πυρακάκη, και τον Φάνο Πετραλιά και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ήθελα να το πούμε αυτό και του αντίστοιχου γενικού διευθυντέ. Είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά. Ξεκίνησε από τον Απρίλιο.
12: Σωστά.
2: Όταν επιβεβαιώθηκε δηλαδή το δημοσιονομικό πλεόνασμα, το πρωτογενέ του τότε πληρώθηκε από την ΕΛΤΑΤ και την Eurostat στα μέσα Απριλίου. Τότε όταν ξεκίνησε η δουλειά με μολύβι και χαρτί, με υπολογιστή τέλο πάντων και εξέλα του πραγματικότητα. Για το 27 και ολοκληρώθηκε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Φυσικά τα τελικά μέτρα τα ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κωνσταντινάκης, ο Άνος Πεταλιάς και ο Μιχάλης Αγγυρού. Νομίζω πλην αυτών κανείς δεν έχει τη συνολική εικόνα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
3: Ιόνιον FM.

0: Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τι ώρα είναι το βράδυ η παρουσίαση?
8: 8 το βράδυ.
7: 8 το βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
9: Συμβαίνει τώρα.
7: Πάμε και πάλι στην Άννα Ιμεή από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε μία φωτιά στα Σπάτα εδώ στην Αττική.
10: Ναι, έχουμε μία ακόμα φωτιά. Να πούμε ότι είναι στην περιοχή Πετροκόρυφη. Έχουν κινητοποιηθεί 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας. Έρη, να σου πω, γιατί είναι και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε 112 στην Κάριστο. Είχαμε ένα 100...
7: Για τη φωτιά που μας έλεγες πριν από λίγα λεπτά.
10: Συγκεκριμένα.
7: Για εκένωση.
10: Για εκένωση της περιοχής Θεατρούπολη. Λέει, αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη, απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο.
7: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, παρακολουθούμε και τις δύο φωτιές, έτσι, και βεβαίως ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είπαμε λοιπόν για την Νέα Δημοκρατία και την απόβαση των υπουργών στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα που σήμερα προγραμματίζει να παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε όμως και στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Κρήτη για την περιοδία που κάνει εκεί και βεβαίως με το βλέμμα στραμμένο στην 3η του Σεπτέμβρη, στην αυριανή μέρα που είναι και η επέτειος ίδρυσης του κόμματος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως σωστά είπες, το ΠΑΣΟΚ έχει πάει Κρήτη και έχει πάει από τις αρχές της εβδομάδας. Έχει γίνει η απόβαση όλων των κορυφαίων στελεχών και βεβαίως του κυρίου Ανδρουλάκη, που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Γιατί αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η ιστορική στιγμή για το κίνημα των Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε στην ελληνική

0: κοινωνία, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα πριν από 52 χρόνια. Να σου πω, έρει ότι όλες τις μέρες βρίσκονται κλιμάκια στελεχών του ΠΑΣΟΚ και οργώνουν τους τέσσερις νομούς. Η στόχευση του κ. Ανδρουλάκη αλλά και των επιτελικών στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη είναι να πρασινίσει το Ηράκλειο, να πρασινίσει η κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Κρήτης που θα γίνει αύριο το απόγευμα η συγκέντρωση με ομιλητή τον κ. Ανδρουλάκη και μετά θα έχει και σχετική συναυλία με κριτικό πρόγραμμα. Να σου πω επίσης ότι σήμερα το απόγευμα στο χωριό της μητέρας του κ. Ανδρουλάκη, σε χωριό στο Λασίθι, θα υπάρχει και τραπέζι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τους βουλευτές και τα στελέχη που θα βρίσκονται στο Λασίθι. Είναι και στο πλαίσιο της σύσφιξης σχέσεων αλλά και της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους νομούς της Κρήτης με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που, όπως είπαμε, κορυφώνονται αύριο το απόγευμα. Είναι μια σημαντική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Έχει στόχευση η αντεπίθεση που θέλει να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης να έχει αφετηρία την Κρήτη και κατάληξη φυσικά το Λεκανοπέδιο που είναι το μεγάλο στοίχημα με επόμενο σταθμό, το όχι αυτό, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο που ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πάει στη Θεσσαλονίκη για το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Και πάμε τώρα στον Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι νωρίτερα το πρωί βυθίστηκε ένα φορτηγό πλοίο μετά από σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων εκεί στην θάλασσα του Μαρμαρά και μάλιστα αγνοούνται και ναυτικοί. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, το συμβάν έγινε τα ξημερώματα σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Μιλάμε για δύο πλοία τα οποία ήταν εμπορικά και φέραν τουρκική σημαία. Αγνοούνται 10 ναυτικοί, μιλάμε δηλαδή για το σύσσωμο ουσιαστικά, το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου, το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην Τουρκία, να βυθίστηκε και άμεσα. Γιατί πλέον έχουμε περάσει σιγά σιγά και στο σημείο, πέραν το ότι βέβαια οι αναζητήσεις για τυχόν επιζώντες συνεχίζονται, για το γιατί συνέβη αυτό. Ένας λόγος είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν στην ορολογία την ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το ενδεχόμενο T-bone, δηλαδή μια σύγκρουση περίπου κάθετα, να ήρθαν το ένα πλοίο απέναντι στο άλλο και να συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να είχαμε αυτό το αποτέλεσμα και την πολύ γρήγορη πιθανότητα την εθνίδια, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά βύθιση. Εξετάζονται και άλλα αίτια, να πούμε, όπως αναφέρονται στη Τουρκία, μεταξύ άλλων κάποιο πρόβλημα στο μηχανοστάσιο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν έρευνες και παρακολουθούμε βέβαια αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα υπάρχει ένα νέο σκηνικό έντασης ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία μετά τις έρευνες που έκανε το Βερολίνο για το περιστατικό με τον ντρόν του περασμένου Αυγούστου.
2: Ακριβώς, θυμίζουμε λίγο το περιστατικό. Είχε εντοπιστεί, μιλούσαμε για ένα ουκρανικό αεροσκάφος, μιλούσαμε για τη Λειψία και εκεί εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος όμως βέβαια δεν εξεράγει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό γνωρίζαμε, Έρη, ότι η Γερμανία και αυτό το περιστατικό της 4ης Αυγούστου φαινόταν ότι θα κατηγορούσε τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν έγινε και επίσημα χθες. Έδειξε ξεκάθαρα το Βερολίνο τη Μόσχα ως την υπέτεια πίσω από αυτή την επίθεση και πλέον μιλάμε και για την επόμενη μέρα σιγά σιγά. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ φαίνεται να συστοιχίζονται απόλυτα στο πλευρό της Γερμανίας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει και ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Θα έχουμε μάλιστα και συνάντηση σήμερα μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της Ευρωπαϊκής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, της Προέδρου της Κομισιόν, προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Γερμανία προχωρά και σε πιο σκληρά μέτρα. Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Μέσα στον μήνα, στις 18 Σεπτεμβρίου, να μένεται να ολοκληρωθεί αυτή
1: και
2: η κίνηση.
1: Και είναι σε τροχιά εκλογών η χώρα.
2: Ακριβώς, είναι σε τροχιά εκλογών. Μιλάμε για δύο περιφερειακά κρατήδια, τα οποία, ομοσπονδιακά κρατήδια μάλλον, τα οποία έχουν εκλογές στη Γερμανία, στα ανατολικά της χώρας. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία, Έρη, κατά κανόνα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι εντός εισαγωγικών στην επιρροή, θα λέγαμε, της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, με αποτέλεσμα Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος από την πλευρά του βέβαια μίλησε απευθείας για προβοκάτσια για το συγκεκριμένο περιστατικό, να δείχνει ότι η Γερμανία κατά κάποιο τρόπο θέλει να πετάξει εντός εισαγωγικών την μπάλα στην εξέδρα, θα μπορούσαμε να πούμε, Έρη, με το Φρίντριχ Μέρτς να προσπαθήσει να αλλάξει τα δεδομένα, τα δημοσκοπικά, προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών να πάνε καλά στις συγκεκριμένες εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Εν τω μεταξύ, τοποθέτηση έκανε υπέρ υπέρ της Γερμανίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
2: Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συστάσσεται πλήρως στο πλευρό των Γερμανών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είμαστε αλέγγυοι στη Γερμανία και θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Εντύπωση όμως προκαλεί αίρη η στάση των ΗΠΑ. Βλέπουμε το ΝΑΤΟ, είπαμε ότι ο Ρούτε θα έχει και συνάντηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ακόμα όμως κάποια αντίδραση επίσημα από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις ανακοινώσεις Γερμανίας και για το κατά πόσον η ίδια η Ουάσιγκτον τίθεται στο πλευρό του Βερολίνου δεν έχουμε.
1: Ναι.
2: Κάτι που προκαλεί και αυτό το δικό του ενδιαφέρον.
1: Τώρα πάμε στη Μέση Ανατολή, διότι υπάρχει νέα κλιμάκωση με βομβαρδισμούς και αντίπεινα εκεί στη Μέση Ανατολή και πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκρηθμη.
2: Μιλάμε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πληγμάτων. Μετά από έναν μήνα θα λέγαμε σχετικής ηρεμίας και παρότι θυμίζουμε τυπικά το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ έπαψε να ισχύει από τις 17 Αυγούστου. Είχαμε μια επανάληψη ουσιαστικά των προηγούμενων σκηνών σε σχέση με το θέατρο επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, δηλαδή πλήγματα και βομβαρδισμοί από την Αμερική στα στενά του Ορμούς και αντίπεινα από το Ιράν στις χώρες του κόλπου σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Κουβέιτ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε θύματα στην πόλη Κούχεστάκ που είναι βόρεια της πόλης Σιρίκ στο νότο, κοντά στα στενά του Ορμού, στην ίδια περιοχή μιλάμε. Εκεί χτυπήθηκε γαμήλιο γλέντι. Έχουμε τουλάχιστον 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και περίπου 68 τραυματίες. Ήδη στο Ιράν κάνουν αλλογίες, θυμίζουμε, με την υπόθεση του σχολείου στο Μινάμπ, όπου είχαμε κάπου 158 κορίτσια, ήταν σχολείο θηλαίων, 158 κορίτσια νεκρά. Ήδη γίνονται λοιπόν αναλογίες από την Τεχεράνη γι' αυτό. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη αντίδραση από τις ΗΠΑ σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, οι οποίες να πούμε επίσης αίρι ότι φαίνεται σιγά σιγά να αναθέτουν και μια νέα τακτική για τον έλογο πόλεμο. Είναι ενδεικτικό το δημοσίευμα του Άξιος, όπου εστίασε στο ότι για πρώτη φορά δεν είχαμε μπλόκο σε ιρανικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Θυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός. Αυτή τη φορά οι Αμερικανοί χτύπησαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια. Αυτή την τακτική, θα λέγαμε ότι θυμίζει μοσαϊκό νόμο εντός εισαγωγικών, είναι το tanker for a tanker, έτσι το χαρακτήρισε ο ισότοπος Άξιος. Δηλαδή δεξαμενόπλιο για δεξαμενόπλιο, καθώς επιχειρούν οι ΗΠΑ να δείξουν ότι είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς και είναι αυτές οι οποίες επιτρέπουν τη διέλευση. Δεν είναι τυχαία και η δήλωση χθες του Σκοτ Μπέσεντ ότι περί τα 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιου πέρασαν μόλις χθες, μόνο για χθες, από το στενό του Ορμούς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και λόγω αυτών των εξελίξεων και πάλι έχει πάρει την ανιούσα το Brent. Έτσι υπάρχει λόγω αυτής της κλιμάκωσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα των διεθνών αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές ενέργειας, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να παίρνουν ξανά την ανηφόρα. Το Brent κινείται σήμερα πάνω από τα $95 το βαρέλι, μετά το χθεσινό άλμα άνω του 4%. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για προβλήματα στις μεταφορές του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχουν βάλει φωτιά στις τιμές. Την ίδια ώρα έρει έντονη η πίεση και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με την τιμή της μεγαβατόρας να έχει σκαρφαλώσει κοντά στα 74 ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Είναι έρει, όπως είπαμε, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, τα 74 ευρώ. Τώρα, η μεγάλη ανησυχία είναι ότι η νέα γεωπολιτική κρίση μπορεί να επηρεάσει και τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου την ώρα που η Ευρώπη ετοιμάζεται για τον χειμώνα. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία, Έρη. Η φωτιά στις διεθνείς τιμές ενέργειας πολύ γρήγορα να μετεφερθεί στον πληθωρισμό.
1: Σωστά.
3: Ακριβότερο πετρέλαιο σημαίνει υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και στις μεταφορές, ενώ η εκτόξευση του φυσικού αερίου απειλεί να ανεβάσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και όταν ανεβαίνει το κόστος, το ενεργειακό κόστος, αργά ή γρήγορα περνάει σχεδόν σε όλα. Από τα τρόφιμα μέχρι τις υπηρεσίες.
1: Και μάλιστα όλα αυτά την επομένη της ανακοίνωσης του πληθωρισμού του προηγούμενου μήνα, που ήταν πανεβασμένος σε σχέση με το πιο προηγούμενο. Δηλαδή, κάθε φορά βλέπουμε ένα πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει και μάλιστα οι διεθνείς αγορές δεν μας δίνουν και ανάσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα Μάρια, θέλω να μας σχολιάσεις λίγο, να μας εξηγήσεις λίγο ένα ρεπορτάζ που έχεις γράψει στο παραπολιτικά.gr σχετικά με την έκρηξη στις γονικές παροχές και στις δωρεές. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Έρη, έχουν πάρει, έχουν μάλλον οι γονικές γονικές παροχές και δωρές τρέχουν με χίλια. Έχουν σημειώσει άλμα 63,2% το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρές, καθώς χιλιάδες οικογένειες σπέβδουν να αξιοποιήσουν το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά κινήτων δείχνει να κατεβάζει ταχύτητα, καθώς οι φόροι από αγοροπολισίες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ωστόσο όμως σε επίπεδο πενταμήνου οι εισπράξεις παραμένουν αυξημένες κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Άρα έχουμε ουσιαστικά δύο ταχύτητες στην κτηματαγορά. Έχουμε τις γονικές παροχές και τις δωρές να καλπάζουν και έχουμε και τις αγοροπολισίες να έχουν πέσει σε ταχύτητα, όπως προκύπτουν με βάση τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με βάση τις πράξεις που είχαμε τον περασμένο μήνα. Τώρα, άμα αναφέρουμε και να φέρουμε και ορισμένα στοιχεία, ότι οι φόροι από τις μετεβάσεις οικοπαίδων και οικοδομών ανήλθαν σε 53,2 εκατομμύρια ευρώ για το μήνα Μάιο, ενώ οι αγοροπολισίες κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, οι φόροι μεταβίβασης που επιβεβαιώθηκαν ανήλθαν στα 44,64 εκατομμύρια ευρώ από 45 εκατομμύρια ευρώ πέρσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7%.
1: Έχουμε το προφίλ των αγοραστών, Μάρια, δηλαδή γνωρίζουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα, είναι ξένοι, είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν αποταμιεύσει, πούλησαν κάτι άλλο και για να είναι πιο συμφέρουσα τώρα η αγορά. Έχουμε έτσι μια εικόνα στο πώς, ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες.
3: Έρη, οι μεγάλοι αγοραστές αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ακινήτων είναι οι Κινέζοι, Έρη.
1: Ναι. Κινέζοι και Ισραηλινοί, Μάρια.
3: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο. Κινέζοι και Ισραηλινοί, οι οποίοι αγοράζουν τα πάντα. Θέλουν να αξιοποιήσουν την Golden Visa. Αγοράζουν για να πάρουν τα πλεονεκτήματα της Golden Visa. Αγοράζουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ακίνητα. Δηλαδή, έχουν κατακτήσει την ελληνική αγορά ακινήτων από περιοχές Φιλέτα μέχρι ακίνητα σε ακριβές περιοχές της Αθήνας, έτσι, και της Θεσσαλονίκης. Το σημειώνω αυτό, και της Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια.
3: Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν κατακλείσει την ελληνική αγορά ακινήτων, Έρη.
1: Και οι Κινέζοι και οι Ισραηλοί, στους οποίους αναφέρθηκες, περισσότερο προτιμούν ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, σε κάποια άλλη περιοχή της Αττικής ή στην επαρχία.
3: Κυρίως κοιτάνε προς τα νότια προάστια της Αθήνας. Προς τα νότια προάστια της Αθήνας, απλώς τα διαμερίσματα στο κέντρο είναι λίγο πιο φθηνά. Είναι πιο φθηνά η τιμή στο τετραγωνικό. Αυτό που κοιτάνε είναι πιο πολύ στα νότια προάστια, δηλαδή προς την Γλυφάδα πάρα πολλά, Έρη, και μετά από τα βόρεια προάστια κοιτάνε όπως είναι λίγο Κηφισιά και λίγο Εκάλη. Αλλά κυρίως το μεγάλο ενδιαφέρον να αποκτήσουν ακίνητα είναι κυρίως προς τα νότια προάστια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Μιλάμε για την ιστορία εκεί στο... την εγκληματική αυτή ιστορία που υπάρχει στην Κυψέλη με το ζευγάρι αυτό και τα ανήλικα παιδιά. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή. Τι νεότερο έχουμε, Βάσο μου? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι απολογίες τους από τις 10 περίπου το πρωί σχετικά με την κατηγορία την κακουργηματική της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν προς το παρόν και οι τρεις κατηγορούμενοι, και ο 43χρονος και η 38χρονη και ο 26χρονος αφγανικής καταγωγής. Και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα των αστυνομικών αρχών σχετικά με τον μαρτυρικό θάνατο του Βρέφους που εντοπίστηκε, τότε θα δούμε αν θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και για αυτό το σκέλος. Πρέπει να σου πω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ πιθανό, καθώς ήδη από τα ευρήματα του ιατροδικαστή έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ενδεχομένως και τις επόμενες ώρες να γνωρίζουμε τι θα γίνει και με αυτό το σκέλος. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες των τριών για την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, προκειμένου να μάθουμε ποια θα είναι η τυπική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα λίγο και στην υπόθεση με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος αποφυλακίστηκε και αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των συγγενών.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Περίπου 7 μήνες παρέμεινε στη φυλακή και με βούλευμα του Συμβουλίου Εθετών αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι να οριστεί η δίκη για την συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τις εργαζόμενες που έχασαν τις 5 εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στην βιομηχανία Βιολάντα. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η απόφαση, όπως είπες και εσύ, έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι εκφράζουν την απορία τους για το γεγονός ότι το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας δεν είναι ύποπτος πηγής και ούτε ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και αποφυλακίστηκε. Να σου πω βέβαια ότι από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης επισημαίνεται ότι είναι δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Στις αθλητικές ειδήσεις η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Μπαράζ μεταγραφών, χρυσές μεταγραφές. Άλλες που περιμένουμε να ανακοινωθούν σε λίγες ώρες και άλλες που προετοιμάζονται.
5: Καλησπέρα, Έρη. Πολύ σωστή εισαγωγή, γιατί έχουμε ένα μεταγραφικό πυρετό. Να ξεκινήσουμε από έναν δικό μας παιδί, έναν Έλληνα, ένα ταλέντο, τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος από εδώ και στο εξής θα κλωτά τη βάλα στη Premier League, θα γίνει ξανά συμπαίκτη με τον Τζολάκη. Ανακοινώθηκε και επίσημα η μεγάλη του μεταγραφή στην Χαλ, η οποία ολοκλήρωσε με τον Έλληνα μέσω επί της ουσίας,
1: ναι,
5: καλοκαιρινά μεταγραφικά της αποκτήματα. Ο Μουζακίτης, να πούμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031. Ο Ολυμπιακός έχει διατηρήσει το 50% των δικαιωμάτων του. Θα βάλει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ανέρχεται η ετήσια αμοιβή του Μουζακίτη στην αγγλική ομάδα. Να πούμε ότι συνεχίζεται η ελληνική ερυθρόλευκη επικία στην Premier League, καθώς βλέπουμε ότι πολλά ταλέντα που προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και αγωνίζονται με τα ερυθρόλευκα χρώματα,
1: ναι,
5: να μεταπηδούν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που έχει συμβεί και με τη Μίκα Μπάμπου Κοστούλα Τζολάκη. Τώρα σειρά παίρνει ο Μουζακίτης, ακόμη ένα παίκτη.
1: Τώρα, Σοφία, σε πόση ώρα θα ανακοινωθεί η αποκτήση του Πουέρτα?
5: Ανακοινώθηκε. Επίσημο, ναι, στις 11 το πρωί είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Πουέρτα, ο οποίος δεν είναι απλά η ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αλλά είναι συνολικά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ιστορική επένδυση από την πλευρά των Πειραιωτών, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι έπειτα από ένα μήνα σκληρών διαπραγματεύσεων κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την μεγάλη του επιθυμία να ντύσουν στα ερυθρόλευκα τον Κολομβιανό ΚΑΠ. Ήταν ο βασικός και κορυφαίος μεταγραφικός τους στόχος για την μεσαία γραμμή. Ένα χρυσό deal 20 εκατομμυρίων ευρώ. Βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες,
1: ναι,
5: ο Κολομβιανός. Ενσωματώνεται άμεσα φυσικά τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του με τη Λίμπαρ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ και στην κάποια άλλα εκατομμύρια φτάνουμε στα 20. Οπότε έχουμε και επίσημα την ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ ελληνική ομάδα.
1: Μάλιστα.
5: Να πούμε για τα υπόλοιπα έτσι μεταγραφικά ότι ο Ζωάο Μάριο, όπως όλα δείχνουν, δίνεται ξανά στο κυτρινό μαυρά για λογαριασμό της ΑΕΚ. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. για να υπογράψει στην Ένωση. Ήταν παίκτης της, είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού που από την Πετσίκτα στην ΑΕΚ πέρυσι. Μάλιστα με δικό του γκολ η ΑΕΚ είχε κλειδώσει την περσινή σεζόν και το πρωτάθλημα. Και με τις εξελίξεις που είχαμε με τον Μπουτέσα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν είναι οριστικό το deal με την Σερβέτ, επιστρέφει στην πατρίδα του. Η ΑΕΚ πήγε σε μια λύση γνώριμη, ένα παίκτη τον οποίο γνωρίζει, θα πάρει με ελεύθερη μεταγραφή, μένει να φανεί για πόσα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είναι σε αναμονή για τον Ουναή που αναμένεται να ξεκαθαρίσει, να πούμε, τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχαμε και μία είδηση από πλευρά ΠΑΟΚ, αρχικά ότι αρνήθηκε πρόταση από αγγλική ομάδα που αγωνίζεται στην Champions League για το Σορετήρε. Και να πούμε ότι έχει ψηλά στη λίστα του τον Κρίστιαν Γιάκης, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Δημήτρη Γιαννούλη στην Άουσπουργκ. Πρόκειται για μέσο, παίκτη δηλαδή που αγωνίζεται στον Άστονα, συμπαίκτη του Λούκα Μόντριτς στην Εθνική Κροατία.
1: Σοφία, ποιες είναι τα σημερινά παιχνίδια? Πες μας λίγο τα σημερινά παιχνίδια του κυπέλου για τη League Face.
5: Έχουμε αγωνιστική δράση για τη League Face. Είχαμε το πρώτο παιχνίδι. Έκανε πρεμιέρα Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα ξεκινάμε στις 5 με τον αγώνα Νέστος ΑΕΚ. 5.30 Μαρκόκη Φυσιά, 8 Πανσεραϊκός Ατρόμητος, την ίδια ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακός. Και στις 10.15, λίγο αργά για την δεδομένη αλήθεια του κυπέλου, πόσο μάλλον σε πρεμιέρα League Face, έχουμε το ΠΑΟΚ Όφη. Επί της ουσίας οι δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν πέρυσι στον τελικό του κυπέλου και κριτικοί κατέκτησαν το τρόπαιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα καλό μεσημέρι, ακολουθεί η ώρα του λαού.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Είναι από μένα,
8: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
9: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα

0: Media. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Έτσι. Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
8: Ξέρει, τσόλι με ήθελε, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
7: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
7: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
8: Το σεισμολόγο.
7: Όχι, τον τραγουδιστή.
8: Τον τραγουδιστή.
7: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιο τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
8: Ωραίο.
7: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος. Και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
8: Μπράβο.
7: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
8: Έτσι, να καθαρίζει η καναυτή από την τράπ και τον τρανό.
7: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
9: Έλα, Αποστολή μου.
8: Έλα.
9: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
8: Ναι, ναι.
9: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά, καθαρά.
10: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
9: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε. Πόσο, δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Να φαίνονται λιγότερα.
8: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του η πονηριά.
9: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
8: Γνωστό.
9: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
11: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
9: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
8: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
12: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
8: Γεια σου, Στάθη.
12: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
8: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
12: 30.
8: Ναι.
12: 30 κιλά χοιρινό.
8: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
12: Να, δεν με κατάλαβες.
8: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
12: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να.
8: Α...
12: Αυτό είναι το νόημά μου.
8: Α, και τι νόημα.
12: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
8: Α, πού θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
13: Σας ευχαριστώ.
12: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
8: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι.
12: Να ακριβώς.
8: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
12: Α, για το μικρό
8: σε πιάνω.
12: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
8: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό.
12: Ε?
8: Όλα καλά, τίποτα. Σου... Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
12: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
8: Πάμε
12: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι. Αυτό το νόημά μου είναι. Αυτό, το χρήμα να το μετατρέψει.
8: Αυτό είναι το νόημα και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
13: καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
13: Απόστολε.
8: Ναι, ναι.
13: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
8: Να είστε καλά.
13: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
8: Ναι.
13: Είμαι εισβολέας. Απλά.
8: Εισβολέας.
13: Ναι.
8: Πού κάνετε εισβολή?
13: Από τα σύνορα με τα πόδια.
8: Α, ποια σύνορα?
13: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
8: Μάλιστα.
13: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Oh, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
8: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
13: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
8: Ωραία.
13: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου τους καημένους, τους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
8: Μάλιστα.
13: Χάρηκα πάρα πολύ.
8: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
13: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου βέβαια. Δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
8: Α, έτσι λένε. Το λένε σκοπτικά. Κατάλαβα. Έγινε.
13: Ναι.
14: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Τι καταστροφή τη χρονιά πρέπει να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως, συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
15: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτού σα, ρε, κομούνια.
8: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο. Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
15: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξαν.
8: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
15: 6 Μαΐου.
8: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
15: Είστε σκοπιανοί, φώναξαν.
8: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
15: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
8: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
15: Εθνοπροδότικο Μητατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
8: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
16: Αποστολή.
8: Έλα.
16: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φτηνού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης.
8: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
16: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
8: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
16: Ναι, αδικία.
17: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
17: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
8: Θυμάμαι.
17: Λοιπόν, αφού έγινε όλο ο ντόρο, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάδα ότι ο συγκεκριμένο αστυνομικό στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
8: Ακόμα χειρότερα.
17: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν τι φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα πώς γίνανε εχθές το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
8: Ό,τι να είναι, ναι.
17: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό ο δολοφόνο ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
8: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
17: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο καιρό κάνανε.
8: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
17: Για όλους αυτούς, πόσο καιρό έχουν κάνει.
8: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
17: Ο Τσιτσής πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσής Φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν Φραπές, ήταν Τσιτσής.
18: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το Φραπές.
19: Ποιο είναι?
18: Ο Τσιτσής είναι.
0: Το τι δεις.
17: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
8: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην τα ξύνεις.
17: Πόσο καιρό κάναν να τους βρούνε.
18: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
18: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
8: Ναι, η κουφάλα.
18: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
8: Ναι, ναι.
18: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
8: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει, ξέρει.
18: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
8: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
18: Εκεί, εκεί. Δεν βαριέσαι, ρε. Εσύ σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
17: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε, τεχνητήριο, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
8: Πού έμπλεξες?
17: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βιποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι.
8: Mm-hmm.
17: Είναι αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα. Σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαστε.
8: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
17: Ο Νίτσε, φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
8: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
19: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
17: Ο Νίτσε, ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει
8: από είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
17: Ναι, είναι που τον μεταφράζουμε εδώ οι δικοί μας.
8: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
17: Ο κόσμος έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πω. Είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαρκά.
8: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ακούτε Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr. Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Επιτέλους, τόσο καιρό προσπαθώ.
1: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
0: Πάθανε στην πρόσκληση άδικα.
1: Ποια πρόσκληση?
0: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
1: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
0: Για να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να εμάς να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα. Γιατί? Και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
1: Εμένα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θέλεις. Πράγμα.
0: Ψυχοθεραπεία.
1: Άντε, καλά, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
0: Όχι.
1: Μια χαρά παιδί είμαι.
2: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
3: Και παιδί είναι.
0: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
1: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
0: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες, με κορόιδεψες κιόλας.
1: Φοιτήτρια, ναι.
0: Είμαι εγώ.
1: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
0: Στη Λάρισα.
1: Στη Λάρισα. Ωραία.
0: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτης θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
1: Να το.
0: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει. Έτσι,
1: σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
1: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
0: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
1: Με ούζα?
0: Όχι, ο καθένας πίνει ό,τι θέλει βέβαια.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
1: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
0: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
1: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
0: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον D-Day μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
0: Ναι, οπότε μπλεχτή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
1: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Ναι, Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
4: Εγώ είμαι ο Κύρης.
5: Είσαι κακομύρης.
4: Είμαι τα αφεντικό.
5: Είσαι εξαιρετικό.
0: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλης, μήπως δεν φύγει.
1: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
0: Κανένα θέμα.
1: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η Μισκούμπρια τώρα, ναι.
0: Σωστά, α, μπράβο, ωραία. Και έχω και ένα αίτημα,
1: ναι,
0: με τη νέα χρονιά τώρα.
1: Ναι.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
1: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
0: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
6: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά, ειλικρινά.
6: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
7: Ναι, παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
7: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Η ίδια.
7: Μπάλουρ το χιονάτι.
1: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
7: Είχα λίγη υπομονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
8: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
9: Με την αντίσταση.
8: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
7: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
1: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
7: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
1: Να το.
7: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
1: Εγνωστό.
7: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελί.
1: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
7: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
1: Ναι.
10: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα.
10: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτεψη, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτεψη.
11: Το καθεστώς Τσαουσέσκου, ναι, είχε 500.000 σεκουριτάτες, mm-hmm, και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
10: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τουλμπούχιν, του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τουλμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
3: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια σου.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ, σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
1: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
3: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο, το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
1: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
3: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
1: Να φύγει.
3: Να φύγει, να πάει αλλού.
9: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
1: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
3: Εννοείται.
1: Ναι.
3: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
1: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
3: Και του χρόνου βλέπουμε.
1: Ναι.
3: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουν στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
9: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
3: Τέλος πάντων, αυτό.
1: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
3: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουν.
1: Ήθελες κάτι ξετσούτσουν να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
3: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
12: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριο.
1: Τι θα γίνω?
12: Τιτουλάριο.
1: Τιτουλάριο. Τι είναι αυτό?
12: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή.
1: Γραμμένοι
12: για του 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
1: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
12: Γιατί εγώ Μητροπολίτη δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριο, μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσά για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το ακούω.
12: Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριο γίνομαι κι εγώ.
12: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
1: Okay. Οκ, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
12: Όχι, δεν θέλω.
13: Έλα, ρε κουνούμαλε.
1: Έλα.
13: Λοιπόν, άλλοι χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
1: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
13: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπρέματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε την πραγματικά, κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια τη δεξιά.
1: Γιατί βρίζετε?
13: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα.
9: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
14: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
14: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας και τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλο stand-up comedian.
1: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
14: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: 41%.
8: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026. Που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
13: Ρε μαλάκι,
1: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
13: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
1: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
13: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
1: Να.
13: Εγώ προσωπικά που στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
1: Όχι.
13: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
1: Κραουνάκι.
16: Την κατάρα μου.
13: Ηρώδιο.
1: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
13: Να σου πω στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου πένα φίλο και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινε, μου λέει.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπει Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
13: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπο μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
1: Για να δει Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψει λίγο παραπέρα.
15: Πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
13: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα. Μου είπε ρε μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
15: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρες εσένα, ναι.
1: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
13: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος αν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
15: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα λέει.
13: Εντάξει. Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
1: Γιατί?
13: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκου να δεις.
1: Λέγε.
13: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε.
16: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
13: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε.
1: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτος, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
13: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε την υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
17: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτός ο Ταρίφας σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.

0: Έχει. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
1: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
2: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
0: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
2: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
0: Ναι, ισχύει.
3: Γεια σου, Αποστολή.
0: Γεια, ναι, εγώ.
3: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
0: Oh.
3: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
4: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
3: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
4: Και για την ελευθεριά της.
3: Το Μοσχέδιο θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
4: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
3: Τον τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
4: Απ' τα όρια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
3: Δεν φοβάμαι Κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη Δραχμή.
4: Δεν φοβάμαι το σκηνί.
3: Στη σποριά πάω όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
4: Ραλίδες και Γερμανοί.
3: Πλεύρητες και οπικιπέδες, μασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν, απ' τα λέξεις το ραβδί.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
3: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
0: Επικό.
3: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
3: Της ντροπής, της απελπισιάς.
4: Της τιμής, της λευτεριάς.
0: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
3: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
0: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
1: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Γεια σου, σύντροφε.
0: Γεια σου.
5: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
0: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
1: Έφτασε η ώρα.
6: Ευτυχώς.
7: Έφτασε.
5: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
0: Αυτό, ναι.
5: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
0: Παντού.
5: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφό να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκιο.
0: Ποιο είναι ο αδερφό. Με ποιον.
5: Με τον Ελλάς.
0: Του Τσίπρα.
5: Ο νέο Ελλάς, βεβαίω.
0: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
5: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
0: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
5: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
0: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
5: Όχι, όχι. Είναι...
0: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
5: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
0: Πολύ.
5: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
0: σε όλου, όχι μόνο σε σένα, ότι μην είμαστε άδικοι.
5: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
0: Χαμό, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν στην αυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
5: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
0: Ναι, ναι, τι είδε σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
8: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
0: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
8: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
0: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
8: χλεβάζουμε. Ζήλια.
0: Ζήλια, τα άλλα συμφωνώ.
9: Έλα, Αποστόλα, ρε.
0: Έλα, φιλέ.
9: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριτο κτλ.
0: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
10: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
9: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
0: Α.
9: Δεν συμφωνώ 100%.
0: Πόσο τις 100?
9: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
0: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο του.
9: Πώς από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από τον μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
9: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
0: Ναι.
9: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
0: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
9: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα. Άσχημα.
0: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
9: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
9: Άλλα.
1: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας.
6: μνημούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
0: Αλλά με τα δύο χέρια έφερε μνημόνια.

0: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις. Και δυστυχώς την τελαφάτισε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
1: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
0: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
1: Ωραία.
0: Καλά είσαι, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι εσείς.
0: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Τι έχεις?
0: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάρκυροι όλοι, φίλε.
1: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
0: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
1: Άρα. Ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνει παραπάνω. Δεν του βολεύει. Λυπάμαι που το λέω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας: ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τζιπρέων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
2: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1
5: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Θα σας φάνε τα παιδιά σας. Θα σας φάνε ζωντανούς κανίβαλοι.

0: Ναι, παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ίδια.
0: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
1: Εγώ είμαι.
0: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
1: Τι θες?
0: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσει το τηλέφωνο?
1: Ό,τι ώρα γουστάρω.
0: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Πανούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
2: Θα βραχική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
3: Το μαλλί πώς είναι?

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνε ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια σου.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
6: Το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας. Και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν τρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
7: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Γιατί όχι, θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
7: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
8: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
7: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay.
7: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
7: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
9: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Okay.
10: Γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
10: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
10: Έπαιζε. Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
10: δεν
2: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
10: Θα τα πληρώσει. Ας πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Ας πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Α. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ε. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
11: Οι αδελφές.
4: Σκάτα!
11: Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
10: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
11: Οι αδελφές.
4: Σκάτα!
11: Από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
10: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
10: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
10: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
10: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
8: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
12: Ωρα τι πάθαμε.
8: Από τις αδερφές.
4: Σκάτα.
13: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
13: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτς, σε ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα, σε τον επικίνδυνο, Μαραντόνα μόνος του, Μαραντόνα και γκολ!

0: βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι ένα θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Σωστά ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου. Και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες. Μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό. Φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες κτλ. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βίρονα.
2: Να, Μερακλού. Βίρονα τι Βίρονα?
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιό ροκάφη.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό.

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη και για του Άρη του Ανιστόρικου το Apolitical Punishment. Μινόρε τη Οργή.
1: Έγινε.
0: Να λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη Οργή σε λήψη δρόμου και αφηγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη Οργή για να ξερνά που και που. Με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θαύανε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω. Μικροαστή.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.καραφλός.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας και χαρά σας, αγαπημένοι ακροατές, ακροατές στο Ιόνεν FM. Είναι η εκπομπή «Εν όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. 3 Νοέμβρη σήμερα και έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Είμαι σίγουρη ότι θα απολαύσετε όλοι σας την κουβέντα που θα κάνω μαζί του. Είναι ο εξαιρετικός Νίκος Ξηδάκης, που όλοι μας έχουμε ακούσει τα τραγούδια του, τα έχουμε τραγουδήσει και έχει μείνει ανεξίτηλη η μουσική του στις καρδιές όλων μας. Κύριε Ξηδάκη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή να σας έχω σήμερα στην εκπομπή μου και να χαρούν και οι ακροατές να ακούσουν τα τραγούδια σας και σας τον ίδιο. Καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα και τη συζήτηση.
0: Είστε ένας πολύ αγαπημένος πολλών ανθρώπων, πολλών Ελλήνων συνθέτης, αλλά μένα μου αρέσετε και σαν τραγουδιστής. Νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει σε εσάς είναι ότι από την πρώτη νότα καταλαβαίνει κανείς ότι θα ακούσει Νίκο Ξηδάκη. Είναι η ιδιαίτερη ενορχίστρωση. Κάτι έχετε, κύριε Ξηδάκη, μοναδικό, που δεν το έχουν πολλοί. Αυτό το γνωρίζετε. Δηλαδή, π.χ. να σας πω τώρα. Το ίδιο πράγμα έχει ο Ζαμπέτας αυτή την ταυτότητα και την έχετε κι εσείς. Έχει να κάνει με τα ακούσματά σας, το ότι δένετε Ανατολή με Δύση, αλλά υπερισχύει Ανατολή, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα χρώμα που παραπέμπει ασφαλώς στην Ανατολή, στην ευρύτερη έτσι, περιοχή της Ανατολής, της Μεσογείου, και αυτό οφείλεται και σε μια δική μου έτσι, καταγωγή και ορισμένα βιώματα, αλλά υπάρχουν και αναφορές και σε άλλα και σε πιο δυτικά μοντέλα και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο οι ακρεφνώς ανατολίτες βρίσκουν τη δική μου μουσική δυτική και ορισμένοι δυτικοί τη βρίσκουν πιο οριεντάλ και πιο εξωτική και πιο ανατολική.
0: Συνεπώς καταφέρατε να δέσετε την Ανατολή με τη Δύση και αυτό έχει να κάνει και με την καταγωγή σας, που να πούμε ότι μέχρι τα 9 σας χρόνια ήσασταν στο Κάιρο στην Αίγυπτο.
1: Ναι, μέχρι 11.
0: 11. Και η καταγωγή σας είναι από Σάμο και Κάσο?
1: Ναι, η καταγωγή των γονιών μου. Ο πατέρας μου ήταν από τη Σάμο και η μητέρα μου ήταν από την Κάσο.
0: Συνεπώς είναι όλα αυτά τα ακούσματα που βγαίνουν μέσα στις δημιουργίες σας, αγαπητέ μου κύριε Ξηδάκη. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι πολύ ζωφερό το τοπίο και πολύ άσχημες οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που βιώνουμε, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι εμβληματικό, το «Μη φοβάσαι», για να δώσουμε έτσι αυτή την αίσθηση αισιοδοξίας στους ανθρώπους που μας ακούν. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ, ασφαλώς, ασφαλώς. Μπορούμε να τα ακούσουμε.

0: Το τραγούδι καταπληκτικό, να ξέρετε ότι το λέμε και σε ντουέτο με τον Γιάννη τον Ανδρακάκο πολλές φορές στον αέρα, καπέλα, γιατί ο Γιάννης Ανδρακάκος συμβαίνει να είναι και ένας εκπληκτικός πιανίστας και μουσικός που έχει αναλάβει και τον ήχο, ναι. Οπότε πολύ το ωραία. Λέμε, να ξέρετε, είναι ένα τραγούδι που...
1: Χαίρομαι που το συμπεριλαμβάνετε εκεί στο ρεπερτόριό σας.
0: Μα είναι δυνατόν, κύριε Ξηδάκη.
1: Ναι.
0: Είστε ένας κλασικός πλέον συνθέτης.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να ξέρετε, που δεν το ξέρετε, αλλά σας το λέω, εγώ συνήθως δεν φημίζομαι για τις πολύ καλές μου κουβέντες, οπότε να ξέρω ότι είναι πολύ ειλικρινά τα σχόλια που κάνω αυτή τη στιγμή.
1: Να είστε καλά.
0: Η επόμενη ερώτησή μου που θα ήθελα να μου απαντήσετε είναι, έχετε γράψει ένα σωρό έργα, πολλούς δίσκους, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς αξιόλογους τραγουδιστές, ποιητές, έχετε γράψει θεατρικές παραστάσεις. Είναι κάτι που ξεχωρίζετε? Είναι κάποια δουλειά σας που ξεχωρίζετε από τις υπόλοιπες?
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι πάντοτε είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίζει. Απλώς σίγουρα υπάρχουν μερικές κομβικές στιγμές. Και για να το πιάσει κανείς και από την αρχή, όταν ανακαλύπτει ας πούμε ότι έχει μια δυνατότητα να γράψει μια μουσική, να μελοποιήσει ένα στίχο, άρα αυτή η στιγμή είναι σημαντική, όπως ας πούμε όταν ξεκινήσαμε το 1978 να γράψω τα πρώτα μου τραγούδια, να αποκάλυπτα και εγώ με μια έκπληξη στον εαυτό μου ότι είχα αυτή τη δυνατότητα, άρα αυτό δεν ξεχνιέται, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Εν συνεχεία, μέσα από κάποιες διεργασίες που γίνονται και εσωτερικές και με βάση κάποιες αντιδράσεις απέναντι στην ίδια τη δουλειά, έρχονται πάλι κάποιες άλλες στιγμές μέσα από αυτές τις αναζητήσεις. Οπότε θα μπορούσα να τα μιλάμε, να τώρα αναφερθήκατε σε ένα τραγούδι που γράφτηκε, το «Μη φοβάσαι», γράφτηκε το 1987 από εκεί νομίζω,
0: ναι.
1: Άρα σε ανύποπτο χρόνο, αλλά έρχεται η στιγμή που ο χρόνος και η στιγμή, η συγκυρία που ανασύρει ένα συνέστημα που μπορεί να γράφτηκε σε έναν άλλον ανύποπτο χρόνο που πιθανότατα να μην κυριαρχούσε, γιατί μην ξεχνάτε η κατάσταση ήταν, ας το πούμε, θετική, έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια ευμάρεια, υπήρχε ένα είδος ασφάλειας, ένα είδος εφορίας.
0: Μια επίπλαστη οικονομική ευμάρεια, θα έλεγα εγώ, ναι.
1: Ασφαλώς, όπως χαρακτηρίζεται, είναι, γιατί το βρήκαμε μπροστά μας εκ των υστέρων. Οπότε τώρα έρχεται η στιγμή, κάτι που είχε γραφτεί σε ένα ανύποπτο χρόνο, ας πούμε, να το ανασύρει ένας κόσμος, γιατί αυτά τα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια. Και υπάρχουν και άλλα τραγούδια που θα μπορούσα να σας πω εγώ, ας πούμε, το Σουμιτζού ήταν ένα κέριο τραγούδι μετά την εκδίκηση της Ιθιάς για μένα.

0: Θα ήθελα να μου μιλήσετε γι' αυτό, σας παρακαλώ.
1: Ναι. Αυτό ήταν και ένα τραγούδι που σηματοδότησε και τη σχέση μου με τον ποιητή και φίλο μου, τον Μιχάλη Γκανά. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Και νομίζω ότι ήταν και από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε και ο ίδιος. Μέχρι τότε δεν είχε γράψει κανένα τραγούδι.
0: Εκπληκτικό αυτό που είπατε μόλις τώρα, και να σας εξομολογηθώ ότι ο Μιχάλης Γκανάς είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ και θαυμάζω, και μάλιστα ναι, και γνωρίζω πολύ. Όλους τους στίχους τους απ' έξω.
1: Ναι, και πολλοί κόσμος και πολλοί άνθρωποι έτσι, τους αγγίζει η ποίηση του Μιχάλη. Αλλά το λέω αυτό γιατί μερικές συγκυρίες που μοιάζουν καμιά φορά σαν να μην είναι συγκυρίες, σαν να ήταν γραμμένο που λέμε λίγο. Αυτή η συνάντησή μου με τον Μιχάλη ήταν όταν κάποια στιγμή μέσα από μια εσωτερική δική μου κατάσταση και αναζήτηση για το τι μουσική ήθελα να κάνω, τι είχε ξυπνήσει, τι είχαν ξυπνήσει τα πρώτα μου τραγούδια, που ήταν ένα είδος σταθμού που με ξαναπήγαινε στην αφετηρία μου. Απλώς εκείνη την εποχή λοιπόν αντιμετώπισε όλο αυτό το πράγμα σαν μια κρίση, για να το πω έτσι, που, και γι' αυτό αποσύρθηκα, έφυγα, πήγαινα από εδώ, από εκεί, είχα ερωτήματα για το τι μουσική, μια ανησυχία χωρίς να γνωρίζω τι είναι εκείνο που θέλω ακριβώς να κάνω. Και δεν τυχαίο ότι όταν πήγα, ας πούμε, στο Λονδίνο, άκουγα πάρα πολύ εκεί, υπήρχαν κοινότητες εκεί των Ινδών που ήταν πάρα πολύ πολύ μεγάλη κοινότητα, και είχαν βέβαια και πάρα πολύ και ξέρει τη μουσική, και άκουγα αυτή τη μουσική εκεί πάρα πολύ. Όταν λοιπόν γύρισα στην Αθήνα με όλη αυτή την ανησυχία, ένα εντελώς συμπτωματικό γεγονός, ρώτησα, διάβασα ένα-δύο ποίηματα του Μιχάλη Γκανά και μου είπαν ότι εργάζεται σε ένα βιβλιοπωλείο, τότε περίφημο βιβλιοπωλείο, στην οδό Ασκληπιού της Δωδώνης. Και πήγα εκεί και τον συνάντησα. Τον γνώρισα, ήταν ένας άνθρωπος που μου δημιούργησε ένα άμεσο ενδιαφέρον, εκτός και από τα ποίηματά του, ο ίδιος, σαν παρουσία, σαν τρόπο συμπεριφοράς. Οπότε μετά ξαναπήγα άλλη μια φορά να τον δω, και εκείνη τη φορά που πήγα μου έδωσε ένα χαρτάκι. Κατάλαβα ότι ήταν κάποιο ποίημα, κάτι ήταν, και μου το έδωσε. Και μάλιστα είχα και την ανησυχία ότι τι θα κάνω αν είναι ένα στίχος και ή δεν μου άρεσε, ή τέλος πάντων τι θα έκανα με αυτό, γιατί σεβόμουν και τον Μιχάλη και όλο αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων το πήρα και έφυγα, έμεινα και κοντά εκεί στην Ασκληπιό εκείνη την εποχή, το άνοιξα, ήταν το Σουμιτζού.
0: Ναι.
1: Το Σουμιτζού, αυτό. Ώσπου να πάω στο σπίτι μου, το είχα τραγουδήσει στη διαδρομή.
0: Α, ήταν τόσο, κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, τόσο, τόσο δυνατό. Και ναι. Μάλιστα τον πήρα και ένα, τότε δεν είχαμε κινητά, τον πήρα ένα τηλέφωνο και από τον ενθουσιασμό μου, γιατί μου άνοιγε ένα δρόμο, δηλαδή είχα εκείνα τα ακούσματα λίγο από τη μουσική, ειδική τη μουσική της Ανατολής, δικά μου βιώματα που ερχόντουσαν στην επιφάνεια, και αυτό το τραγούδι και η συνάντησή μου με τον Μιχάλη ήταν σχεδόν μοιραία, δηλαδή μου άνοιξε ένα παράθυρο, ένα δρόμο, για να το πω έτσι. Και να, μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, γιατί εκείνη τη στιγμή αρχίζω και βάζω κανονάκια, βάζω ούτια που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα τέτοια.
0: Δεν υπήρχαν, έχετε δίκιο.
1: Δεν υπήρχαν μουσική, τα παίζουν κανονάκια, δεν υπήρχαν μουσική να παίζουν ούτια. Τα βάλα σε ένα πλαίσιο συμβολικό από κάποιους ανθρώπους που μπορούσαν λίγο να παίξουν, ένας Μπουζουξής που δεν υπάρχει τώρα, ένα εξαιρετικός μουσικός. Ψαχνότανε στο ούτι, ένας άλλος φίλος μου, ο Δημήτρης Ολέκας, που ήταν μουσικολόγος και είχε μια έτσι παιδεία που του επέτρεπε να ασχολείται και με μουσικές μη δυτικές. Και όλα αυτά μπήκανε σαν συμβολικά, ξέρετε, στο όριο του ερασιτεχνισμού, μπορώ να πω. Αλλά εγώ με την επιμονή μου να φτιαχτεί ένας ήχος, να υπάρχει μια αναφορά, ξεκίνησα το πρώτο βράδυ στην Αθήνα με κορυφαίο τραγούδι, το Σουμιτζού.
0: Το Σουμιτζού.
1: Ναι. Άρα αυτό είναι μια σημαντική στιγμή, ανεξάρτητα πώς το αξιολογεί ο καθένας. Και ανοίγεται το ένα τραγούδι, το ένα μουσική, φέρνει μια άλλη μουσική, φέρνει ένα άλλο πράγμα. Και μετά έρχονται και άλλα τραγούδια. Η συνάντησή μου με τον Θοδωρή Γκόνη πάλι που...
0: Επίσης εκπληκτικός, ναι.
1: Ναι. Κάνουμε και τον δίσκο εκείνο, παρότι υπήρχε το «Κοντά στη δόξα μια στιγμή» που ήδη εκεί υπήρχαν τρία ωραιότατα λαϊκά τραγούδια που ήταν τα συνεργεία, «Κοντά στη δόξα μια στιγμή», τα ένα όχι, αυτά ήταν τα τρία τραγούδια που υπήρχαν στα «Κοντά στη δόξα μια στιγμή» και τον Θοδωρή πάλι μου τον σύστησε και τον γνώρισα μέσα από τον Χρήστο Βακαλόπουλο, ο οποίος είχε ανακαλύψει τους στίχους αυτούς που έγραφε ο Γκόνης και μου τις είχε φέρει.

0: Οπότε αρχίζουν αυτές οι συναντήσεις, ξέρετε, δεν είναι, είναι, μοιάζει και τυχαίες και μη τυχαίες, για να το πω έτσι.
1: Εγώ τώρα αλλά με αυτά και... που μου λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, μου έρχεται στο μυαλό ότι καμία συνάντηση δεν είναι τυχαία.
0: Στο τέλος έτσι μοιάζει, τι να σας πω. Αλλά σίγουρα όμως παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέω, και αργότερα πάλι ο Διονύσης Καψάλης και Πίτης και φίλος μου, ήμασταν άνθρωποι που δεν κυνηγάγαμε, για να σας πω έτσι, να γράψουμε το ένα τραγούδι και μια επιτυχία. Οι ίδιοι είχαν μια γλώσσα, κουβαλούσαν ένα κόσμο, και έτσι άρχισε μια συνομιλία και δική μου με αυτό το δικό τους κόσμο, με τις δικές τους ιδέες, οτιδήποτε θέλετε, πώς να το πούμε και να το χαρακτηρίσουμε. Και μέσα από τη μουσική καλλιεργήθηκε τέλος πάντων αυτή η σχέση, και με ίσως αργότερα και με κάποιους ποιητές, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή, ξέρετε, είχε αρχίσει η μελοποιημένη ποιήση να αμφισβητείται και λίγο.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Η συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κύριε Ξηδάκη, λέγαμε πριν το διαφημιστικό πως εκείνη την εποχή η μελοποιημένη ποίηση ήταν σε αμφισβήτηση.
12: Ναι, κοιτάξτε, γιατί κάποια στιγμή...
7: Μπράς, Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κύριε Ξηδάκη, λέγαμε πριν το διαφημιστικό πως εκείνη την εποχή η μελοποιημένη ποίηση ήταν σε αμφισβήτηση.
12: Ναι, κοιτάξτε, γιατί κάποια στιγμή είχε

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κύριε Ξηδάκη, λέγαμε πριν το διαφημιστικό πως εκείνη την εποχή η μελοποιημένη ποίηση ήταν σε αμφισβήτηση.
2: Ναι, κοιτάξτε, γιατί κάποια στιγμή είχε αρχίσει να θεωρείται τέλος πάντων ότι ήταν μια λίγο αφιψηλού, ας πούμε, αντιμετώπιση του τραγουδιού, ότι η μελοποιημένη ποίηση είναι ανώτερη, ας πούμε, από μια στιχουργία, για να το πω έτσι, του τραγουδιού.
1: Ναι.
2: Οπότε μέσα στις ανησυχίες της εποχής που ήταν τα χρόνια εκείνα της δικτατορίας, που ήταν η πολιτικοποιημένη εποχή, μόλις είχε τελειώσει σχεδόν η δικτατορία, αρχίσανε να υπάρχουν, ας πούμε, ενστάσεις μέσα στις συζητήσεις που γινόντουσαν, μουσικοί, φίλοι από το στιχουργοί, ξέρω εγώ, υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος που ήταν σε έναν αναβρασμό, για να το πω έτσι, εκείνη όλη την εποχή. Και ήταν σαν να υπήρχε λίγο ένα αίτημα να ξαναγυρίσει κανείς σε μια μορφή, ας πούμε, απλότητος, για να το πω.
1: Απλοϊκότητας ή απλότητας.
2: Και λαϊκότητας και απλότητας.
1: Ναι.
2: Και εν μέρη και κάποιας αθωότητας, για να το πω έτσι τώρα. Οπότε εκεί ήταν σαν να ξεπήδησε ξαφνικά, ξέρω εγώ, η δίκη της Ιφιάς μας, τα τραγουδία που δώσανε ένα τέτοιο άνοιγμα και που ήταν και λίγο σαν, τουλάχιστον στα μυαλά μας τότε, εκείνη την εποχή, ήταν και σαν μια διακριτική αντίδραση στο περιβάλλον των τραγουδιών εκείνων που κυριαρχούσαν, που ήταν ο Μιξοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Λεοντή, όλος αυτός ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Και έγινε και μια αισθητή, μια διαφορά, έτσι. Αυτό τέλος πάντων κυριάρχησε το δρόμο του και απέδωσε και ένα ολόκληρο ρεύμα μετά με μουσικούς που γράφανε τραγούδια και πάνω σε αυτή την αντίληψη, ας το πούμε τώρα έτσι. Εγώ με έμεναν τώρα κάποια στιγμή η ποίηση, λοιπόν, εκείνη την εποχή μου φαινόταν σαν ένα απαγορευμένο πράγμα που είχα γράψει και να τα τραγουδίσω και δεν ήθελα να τα αγγίξω, ενώ είχα μια σχέση, δηλαδή όπως είχαν και άλλοι άνθρωποι, διαβάζαμε ποίηση, διαβάζαμε λογοτεχνία, και εγώ το είχα αυτό σαν, μάλιστα, το Σολωμό που ήταν τα πρώτα ποίηματα που μελοποίησα, τα έκανα για να τα έχω στο αρχείο μου, έτσι τα έχω γράφει. Και μετά σε μια ανύποπτη στιγμή που πιεζόμουν από την εταιρεία, γιατί τότε είχαμε συμβόλαια και πρέπει να παραδίδουμε κάποιους δίσκους, καθώς πιεζόμουν και δεν είχα τίποτε άλλο να δώσω, αποφάσισα να εκδώσω το Σολωμό. Και επειδή η εταιρεία τότε, η Λύρα, ήταν μια εταιρεία που είχε χαρακτηριστικά έτσι πολύ ποιοτικά, με την έννοια ότι υπήρχαν άνθρωποι πολύ σημαντικοί, ο ίδιος ο διευθυντής, ο Αλέκος Πατσιφάς, ένας κόσμος εκεί ολόκληρος που περιτριγύριζε και τα βιβλία και την ποίηση και όλα αυτά, είχε σχέση μεγάλη η Λύρα με αυτά τα πράγματα. Αυτό μου επέτρεψε να βγάλω και ένα τέτοιο δίσκο εκείνη την εποχή.
1: Μια πολύ ωραία εποχή, κύριε Ξηδάκη, που τέτοια εποχή δεν βιώνουμε τώρα οι νεότεροι καλλιτέχνες, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχει μια παρακμή γενικώς.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει, γιατί δεν είναι μόνο θέμα παρακμής, απλώς είναι ότι τότε κατά κάποιο τρόπο οι εταιρείες, ξέρετε, χρηματοδοτούσαν, υπήρχε δηλαδή και μια παραγωγική διαδικασία.
1: Ακριβώς.
2: Που σήμερα αυτό το πράγμα δεν ασχολείται, δηλαδή κανείς πρέπει να είναι χρηματοδοτεί μόνος του.
1: Μα αυτό καλείται να κάνει ο καλλιτέχνης, να χρηματοδοτεί μόνος του, και κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο, και δεν υπάρχουν και πατσιφάδες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω τώρα.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσες αντιρρήσεις και αν είχε κανείς και με τις εταιρείες και με την έννοια, ας πούμε, ότι παίζαν ένα ρόλο αυστηρό ή οικονομικό, σαν ένα προϊόν μιας επιχείρησης, ήταν έτσι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν, ξέρετε, ένα φίλτρο προς την κοινωνία. Δηλαδή ήταν μια εταιρεία η οποία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αξιολογούσε ορισμένα πράγματα τα οποία έβγαζε. Άρα υπήρχε και ένα τέτοιο πρόσωπο προς την κοινωνία. Δεν ήταν δηλαδή κάποιος που δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του και πάει και χρηματοδοτεί τη δουλειά του. Και
1: καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνετε. Όπως μπορεί κάποιος τώρα να πει, εγώ γράφω ποίηση, τα βάζω την ποίηση και τη βγάζω στο,

0: την πληρώνω και το βγάζω αυτό, ξέρω εγώ, στην αγορά. Όσο και αν το κριτήριο μπορεί να... κανείς θα μπορούσε και να το αμφισβήτη ή να πει και ποιος είναι αυτός που κρίνει αυτή τη δουλειά κτλ. Παρόλα αυτά νομίζω ότι στην πράξη είδαμε ότι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παραγωγή, ας πούμε. Και νομίζω ότι είναι και πολύ αρνητικό που αυτή τη στιγμή, ενώ γράφονται πράγματα πιθανόν, αυτή η κατάργηση της δισκογραφίας σχεδόν είναι ένα πλήγμα για τα τραγούδια τουλάχιστον.
1: Συγγνώμη κύριε Ξηδάκη, δεν είναι σχεδόν, είναι κατάργηση της δισκογραφίας.
0: Είναι κατάργηση ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραύμα για, για τη δισκογραφία, γιατί σαν είναι, κατά κάποιο τρόπο ο δίσκος, ξέρετε, ήταν λίγο σαν ήταν το βιβλίο του τραγουδιού, για να το πω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και φανταστείτε τώρα να πούμε ότι δεν υπάρχουν βιβλία, διότι ξέρω εγώ είναι το διαδίκτυο ή διότι για χίλιους δυο λόγους δεν έχει εμπορικότητα. Άρα δεν χρηματοδοτούμε, ας πούμε, μια έκδοση, δεν βγάζουμε τα βιβλία διότι δεν αποδίδουν και τα λοιπά.
1: Και δεν υπάρχει σε φυσική μορφή πλέον ο δίσκος, καταλαβαίνετε, το CD. Δεν υπάρχει σε φυσική
0: είναι
1: μορφή.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Σε φυσική μορφή είναι και αυτή το αντικείμενο το ίδιο, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία ο φυσικός. Ο φορέας, ο υλικός φορέας δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πιστεύω ότι είναι μια έλλειψη, πρώτα απ' όλα διότι όλα τώρα τα καθορίζει το live, που βέβαια για τη μουσική και για τα τραγούδια αυτό που λέμε η συναυλία είναι ένα κεντρικό πράγμα. Η μουσική έχει μια αυτό είναι μες στη φύση της να παρουσιάζεται ζωντανά, για να το πούμε έτσι. Απ' την άλλη μεριά όμως το γεγονός ότι μπορούσες να αποτυπώνεις ό,τι έκανες, τέλος πάντων, να έγραφες 12 τραγούδια φερήπιν, δεν ήταν και τα 12 σου ξέρει. Άρα σημαίνει ότι πάρα πολλά πράγματα πειραματιζόσουν. Είχες δηλαδή αυτή την ελευθερία. Ναι. Τώρα πολλές φορές πας να παίξεις μια συναυλία με τραγούδια και αν έχεις δύο τραγούδια είτε που είναι ανέκδοτα ή που είναι άγνωστα ή που δεν έχουν τη δημοφιλία που έχουν κάποια άλλα, σχεδόν είσαι υποχρεωμένος να το αποκλείσεις. Σχεδόν είσαι υποχρεωμένος να το απορρίψεις. Και αυτό είναι μια μορφή τυραννίας, για να το έλεγα έτσι, για τον, στο να μπορεί ένας καλλιτέχνης, δημιουργός, πέστε αυτές τις εμφατικές λέξεις, να μπορεί να έχει την τόλμη, ας πούμε, να δοκιμάσει κάτι που είναι διαφορετικό. Χωρίς να σημαίνει ότι τέλος πάντων έχει πάντα δίκιο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα να δοκιμάσεις κάτι που ενδεχομένως δεν θα έχει μια αναγνώριση.

0: Ναι, και υπάρχει και το άλλο, αγαπημένε κύριε Ξηδάκη, ότι πλέον ο καλλιτέχνης καλείται να πληρώνει τα ραδιόφωνα για την προβολή των τραγουδιών του. Κάτι που εγώ το θεωρώ εξωφρενικά, ναι, απαράδεκτο.
1: Ναι, τι να σας πω, εγώ δεν το ξέρω, τα ακούγεται, έτσι έχει φτάσει στα αυτιά μου και εμένα, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το...
0: Είναι αλήθεια, σας το λέω εγώ, πάρα πολλά ραδιόφωνα υπάρχουν,
1: ναι,
0: φανταστείτε ότι
1: καλύτερα.
0: Υπάρχει επάγγελμα που λέγεται πλεϊλιστάς, εγώ δεν το ήξερα, ναι, γιατί γενικώς απέχω από αυτά, ναι, από αυτά τα πράγματα, και υπάρχει επάγγελμα που λέγεται πλεϊλιστάς, ναι, τον πληρώνουν για να... για να διανέμει τα τραγούδια των, ναι, καλλιτεχνών στα ραδιόφωνα. Είναι απίστευτο, έτσι, τραγικό αυτό.
1: Είναι ασφαλώς, είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί εντάξει, όλα έχουν γίνει, ξέρετε, μια οικονομία, και βλέπετε ότι και η πολιτική σχεδόν έχει πάψει να είναι πολιτική και είναι οικονομία. Όλα τα καθορίζει πλέον, ας πούμε, ένας οικονομικός παράγοντας, που δεν είναι και το καλύτερο.
0: Φυσικά.
1: Γιατί άλλοι άνθρωποι αποκτάν άλλες εξουσίες, με άλλα κριτήρια προωθούν πράγματα, και μένουμε σε αυτό που είπαμε και πριν, ότι ήταν πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή, ξέρετε, στα ραδιόφωνα υπήρχαν έστω οι, πώς το πω, οι εκπομπές των εταιριών, κάθε εταιρεία είχε από μια δική της εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και εκεί παρουσιαζόντουσαν πολλές φορές και ολόκληρη η δίσκη, να φανταστείτε. Έτσι,
0: αυτό είναι εκπληκτικό.
1: Δηλαδή έβγαζες ένα δίσκο και άκουγες 12 τραγούδια να παίζονται, να παρουσιάζεται όλος ο δίσκος. Παρά ότι ήταν επιχειρήσεις, παρά ότι ήταν, υπήρχε ένα εμπορικό κριτήριο, ένα εμπορικό όφελος. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει καν τώρα, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να γίνει ένα αφιέρωμα και όχι να παιχτεί όλα σε δίσκος, δεν ξέρω που μπορεί να κάνει, μπορεί κάποιος σε ένα ραδιόφωνο, ένας παραγωγός να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, δεν το έχω αντιληφθεί. Αλλά αυτό
0: τώρα κουμά το κάνουν οι πολυεθνικές, αγαπημένα κύριε Ξηδάκη, δυστυχώς.
1: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι όντως.
0: Από τη στιγμή που μπήκαν οι πολυεθνικές μέσα στον πολιτισμό, ναι, θα ακούμε και τις μουσικές που λέγονται τραπ. Αλήθεια, έχετε γνώση για αυτό το έκτρωμα που λέγεται τραπ?
1: Έχω ακούσει κάποια πράγματα, ναι.
0: Δεν ανατριχιάσατε?
1: Ανατριχιάζεις τώρα, ανατριχιάζεις με τόσα πολλά τραπ που υπάρχουν σε πολλές μορφές.
0: Κύριε Ξηδάκη, εγώ ναι, να σας πω, έχω πάθει πλάκα, διότι τελείωσα τη σχολή μου και ακούγαμε, ξέρετε, μουσικές στα πάρτι που κάνανε Θοδωράκη, η Λοΐζο, ξέρετε τώρα, ας πούμε. Και ναι, έτυχε να βρεθώ πρόσφατα, πριν κάποιους μήνες, σε ένα πάρτι του Παντίου Πανεπιστημίου, όπου ακουγότανε τραπ καθ' όλη τη διάρκεια του πάρτι. Και ειλικρινά, ενώ δεν είμαι πολύ μεγάλη σε ηλικία, ειλικρινά ένιωσα τόσο άσχημα που έφυγα, δεν άντεχα άλλο.
1: Φανταστείτε τώρα ότι αν μπαίνει και στο πανεπιστήμιο, που υποτίθεται ότι εκεί κάποια πράγματα περνάνε και από ένα άλλο φίλτρο και είναι πιο απαιτητικά. Δεν ξέρω. Μπορεί κάποιος να κάνει, δεν ξέρω αν είναι υπάντιος, αλλά είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι είναι στη φιλοσοφική σχολή και κάνει το πρωί μαθήματα για τον Πλάτωνα.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά, ας πούμε, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Ναι. Ναι. Δεν συνάδει τώρα αυτό, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι και μια πραγματικότητα αυτή ότι κανείς παραλύει καμιά φορά και... δεν ξέρει και καλά-καλά τι να πει.
0: Οι καλλιτέχνες οφείλουμε να είμαστε οπτιμιστές και πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι, ναι, θα ξανάρθουν πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικός μας θα είναι ο πολιτισμός. Έτσι πρέπει να λέμε, γιατί τώρα το έχουμε χάσει λιγάκι αυτό το πράγμα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Καταρχάς, θα έχετε κάποια σχέδια. Είμαι σίγουρη ότι σκέφτεστε κάτι να κάνετε στο άμεσο μέλλον. Θα θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας αυτό?
1: Κοιτάξτε, το πιο άμεσο που μπορώ να πω είναι τώρα ότι έχοντας γράψει την περίοδο που υπήρχε ο ερωτασμός των 200 χρόνων και της Ελληνικής Επανάστασης του 21, στα πλαίσια εκείνα μας είχε παρακύλει η Εθνική Λυρική Σκηνή, ο κ. Κουμεντάκης, ένα έργο που να έχει μια αναφορά και σαν θέμα, το 21 και μαζί με τον Διονύση Καψάλη, τον ποιητή και φίλο μου, ας πούμε, σκεφτήκαμε να γράψουμε ένα έργο για την έξοδο του Μεσολογγίου. Ο τίτλος της είναι «Μάρθα» και αυτό το έργο εκείνη την εποχή δυστυχώς έπεσε μέσα στην περίοδο του COVID και δεν ήταν δυνατόν να μπορούμε να το παρουσιάσουμε ζωντανά. Τώρα λοιπόν δίνεται η ευκαιρία στην παλιά λυρική σκηνή, στο Ολύμπια που λέμε δηλαδή το θέατρο,
0: ναι,
1: να παρουσιαστεί στις 23 Μαρτίου αυτό το έργο ζωντανά πλέον, γιατί τότε είχε κινηματογραφηθεί και υπήρχε μόνο σε μία... σε ένα κανάλι που είχε δημιουργήσει τότε για να μπορεί να επικοινωνεί κάπως ο κόσμος με κάποια έργα στην Λυρική. Οπότε τώρα μας δίνει τη δυνατότητα αυτό να το παρουσιάσουμε ολόκληρο στις 23 Μαρτίου που είναι, πλησιάζει και, η επέτειος της 25ης.
0: Δηλαδή εκπληκτικό, εμείς θα το επικοινωνήσουμε πάντως. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και εκεί τώρα είναι και διευθυντής ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος που συμμετείχε σε αυτό το έργο στη Λυρική. Τώρα για λόγους, επειδή είναι διευθυντής και για λόγους λεπτότητος και δεν θα μπορέσει να είναι ο ίδιος, αυτό το έργο θα παρουσιαστεί εκεί και είναι και ιδιαίτερη χαρά για τον ολόκληρο κόσμο, συμμετοχή του πόλης, συμμετοχή... είχε ένα χώρο, ήταν... σκηνικά ήταν, δηλαδή έχει ένα, νομίζω ότι θα, εγώ τουλάχιστον περιμένω πάρα πολύ να το παιχτεί το έργο αυτό και να το δει και κάποιος κόσμος.
0: Οπότε δεσμεύεστε, αγαπημένε κύριε Ξηδάκη, να κάνουμε μια συνέντευξη εκείνη την εβδομάδα λίγες μέρες πριν για την συγκεκριμένη εκδήλωση?
1: Ασφαλώς, ασφαλώς, με μεγάλη χαρά και για μας είναι σημαντικό να μπορέσουμε να το κοινωνήσουμε, να το επικοινωνήσουμε.

0: Τώρα θέλω να σας πω κάτι που αποπνέετε εσείς εμένα. Πολλές φορές μου αποπνέετε το ένα μοναχικό άνθρωπο. Είναι αλήθεια αυτό? Το εισέπραξα σωστά εγώ?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν έχει να κάνει με την. Μπορεί να κάποιος να είναι μοναχικός, αλλά να είναι κοινωνικός, καταλαβαίνετε, και τα δύο μαζί.
1: Ασφαλώς και είναι, ασφαλώς. Η μοναχικότητα είναι και αυτό μια αξία, αν δεν σου επιβάλλεται από τα έξω, και είναι και μια δική σου επιλογή για να... Είναι ένα, πώς να το πω, είναι ένα εργαστήριο, ξέρετε, η μοναχικότητα. Είναι μια κουζίνα. Δουλεύεις με τον εαυτό σου, δουλεύεις με κάποια πράγματα, και αν έχεις την τύχη, έχεις μια γλώσσα και μεταφράζεται και παίρνει μια μορφή, έτσι. Πάρα πολλά ωραία πράγματα έχουν και είναι εξαιτίας αυτής της μοναχικότητας, όπως λέτε. Αλλά αυτό δεν σου αφαιρεί τη δυνατότητα με τους φίλους σου, με τις παρέες σου,
0: βέβαια,
1: με τους ανθρώπους που έχεις σχέσεις, να είσαι κοινωνικότητας. Κοινωνικότητας δεν είναι μόνο να βγαίνεις σε ένα μπαλκόνι και να παρουσιάνεις τον τηλεβόα,
0: ναι,
1: να λες πόσο κοινωνικός είμαι εγώ τώρα.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, δεν σημαίνει λοιπόν η μοναχικότητα καμία απόσυρση, ίσα ίσα που είναι μια διαργασία για να συνεντάς με καλύτερες προϋποθέσεις και κάνοντας τον εαυτό σου όσο μπορείς καλύτερα και καλύτερο, και αυτό ωφελεί και τη σχέση σου και την κοινωνικότητά σου.
0: Και να τα έχουμε κυρίως καλά με τον εαυτό μας, που αυτό τελικά είναι το ζητούμενο.
1: Είναι ζητούμενο, γιατί αν είσαι και εχθρός του εαυτού σου, γιατί να μην είσαι και εχθρός με τους άλλους.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο είναι το κριτήριο για σας για να βάλετε έναν άνθρωπο στη ζωή σας?
1: Ποιο είναι, εννοείται, το κριτήριο για να βάλω έναν άνθρωπο στη,
0: ναι,
1: ζωή μου?
0: Ναι, για να τον κάνετε φίλο σας, για να τον κάνετε συνεργάτη σας.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που ήδη περίπου περιγράψαμε. Δηλαδή να έχεις αντίστοιχα πράγματα, και να αναγνωρίζεις πλευρές του εαυτού σου, ακόμα και τη διαφορά σου, γιατί αυτό ανοίγει ένα διάλογο, ανοίγει μια σχέση. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό, που γίνονται οι φιλίες, που γίνονται οι σχέσεις. Υπάρχει ένας συγγραφέας περίφημος, ο Φόρστερ, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Που έχει γράψει το Δωμάτιο με Θέα και πολλά, τέλος πάντων, και ήταν και φίλος του Καβάφη, και σε κάποια δοκίμια που έχει γράψει, και εξαιρετικά δοκίμια, περιγράφει μια πολύ συγκινητική στιγμή που λέει ότι ζει σε μια πολυκατοικία, τέλος πάντων, και είναι διάφοροι συγκάτοικοι πάνω κάτω δίπλα, και αυτός είναι αφοσιωμένος, ξέρω εγώ, διαβάζει στα βιβλία του τις μεταμεσονύχτιες ώρες, και αισθάνεται μέσα σε αυτό ότι πιθανότατα δεν έχει σχέση με το περιβάλλον αυτό μέσα στο οποίο ζει. Αλλά λέει όμως ότι κάποια στιγμή του ήρθε η ιδέα ότι όταν στις 3 η ώρα ανάβει ένα λαμπατέρ, ένα φως στο δωμάτιό του, για να διαβάσει και να, τέλος πάντων, να επικοινωνήσει, ξέρω, με ένα ολόκληρο κόσμο, ότι υπάρχουν άνθρωποι, λέει, σε ολόκληρο τον πλανήτη, πιθανότατα, που την ίδια στιγμή κάνουν ακριβώς την ίδια κίνηση.
0: Σωστά.
1: Ανάβουν και αυτοί ένα φως. Και αυτό είναι σαν να τον ενώνει με αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω του. Άρα είναι, λοιπόν, ας το πούμε τώρα έτσι, αυτή την προϋπόθεση που υπάρχει για κοινά πράγματα, για μια κοινή, έτσι, όπως θέλετε να την πείτε, ανησυχία, οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ένας τρόπος ανακαλύπτησης των άλλων άνθρωπων. Σας είπα ότι είδα τον Μιχάλη Γκανά, ας πούμε, δεν ήταν μόνο η έγκλη του ποιητή, ξέρετε. Ήταν ακόμα και η στάση του, η συμπεριφορά του, η εκφορά του λόγου. Όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μια έλξη.
0: Σωστά.
1: Και αυτός το κάτω-κάτω, εάν είναι ένας κόσμος που εσύ δεν έχεις αντίστοιχα βιώματα, εγώ δεν είχα σχέση με την Ήπειρο, που είναι ο λόγος, που είναι ένα κομμάτι του Μιχάλη, πολύ σοβαρό, η πηγή δηλαδή.
0: Κι εγώ Ηπειρώτησα είμαι.
1: Α, Που θα το καταλαβαίνετε λοιπόν πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Αλλά αυτό όμως που σου δίνει, αυτό που σου δίνει για μένα είναι και μια χειρονομία, δηλαδή τέτοιο ένα ποίημα δικό του. Για μένα ήταν μια ανταπόδοση, ξέρετε, η μουσική που μπορεί να έγραφα σε αυτό το ποίημα. Αυτό που μου ξυπνούσε είναι αυτό που με έβαζε αυτή την προϋπόθεση που λέμε. Δηλαδή ο κόσμος του ξαφνικά γινόταν λίγο κατά κάποιο τρόπο και δικός μου. Ένιωσα μια συγγένεια μέσα στη διαφορά.
0: Αυτό είναι εκπληκτικό τώρα που μόλις αναφέρατε.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα ανθρώπινα πράγματα είναι τα βιώματα μπορεί να ενδιαφέρουν, να έχουν μια άλλη μορφή, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το στοιχείο της πώς να το πω τώρα, ένα είδος αποξένωσης, ένα είδος που υπήρχε μέσα στον Μιχάλη, όντας ερχόμενος από έναν άλλο κόσμο στην Αθήνα, ας πούμε. Μπορεί να ήταν και ένα δικό μου βίωμα, μια απώλεια, ένας αποχαιρετισμός, είναι κοινά πράγματα. Με τον Γκάνιν γράψαμε ένα τραγούδι που λέγεται «Όλοι μου λέει πως δεν μπορώ», και ήταν και για μένα ένα πολύ εμβληματικό και το ένιωσα πολύ βαθιά μέσα μου αυτό το τραγούδι. Μπορεί εκείνο να είναι ένα άλλο βίωμα, προφανώς το έχει γράψει για τον πατέρα του. Εμένα ήταν μια απώλεια όμως, την οποία την ένιωσα, έτσι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε αυτό το πράγμα θέλω να πω είναι που σε φέρνει κοντά με τους ανθρώπους πιθανότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Να είμαστε στη δεύτερη ώρα για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM και είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στη μέση μιας πολύ ζεστής κουβέντας με έναν υπέροχο καλλιτέχνη, τον Νίκο Ξηδάκη. Και να μην ξεχάσω να χαιρετήσω και τους Έλληνες του εξωτερικού, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.

0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς βιώνετε όλο αυτό το τοπίο, το παγκόσμιο τοπίο, αυτούς τους πολέμους, τις γενοκτονίες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή, πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να αποστασιοποιηθεί από αυτό το πράγμα. Μένει στη ζωή του. Είναι ένα είδος βίας. Μπορεί να, εκεί η βία να είναι βέβαια πολύ πιο ομή και να έχει ένα μεγάλο κόστος, έτσι δεν είναι. Αλλά έχει και συνέπειες και στη ζωή όλων μας, πιστεύω αυτό. Έτσι, οι συνέπειες αυτής της
0: ναι, κύριε Ξηδάκη μου, γιατί ζούμε σε live μετάδοση, ναι. Μια γενοκτονία και μια εθνοκάθαρση που διεξάγεται στην Παλαιστίνη. Είναι τρομακτικό αυτό να το ζει κανείς. Τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ, γι' αυτό και σας ρώτησα.
1: Ναι, εντάξει, χωρίς κανείς να ξέρετε να το, γιατί είναι και αυτά, είναι και λεπτά ζητήματα, πώς μπορεί κανείς να βιώνει αυτές τις καταστάσεις όλες. Είναι ένα λεπτό θέμα, για να μην υπάρχει, ξέρετε, και ένα είδος, θα έλεγα, ας πούμε, υποκρισίας κατά κάποιο τρόπο, απέναντι σε γεγονότα που από μόνα τους είναι δραματικά και αφορούν όλους τους ανθρώπους, δηλαδή η βία, τα παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι δεν μπορεί να σε αφήνουν, θέλω να πω, αδιάφορο. Τώρα το πώς το εκδηλώνεις, ξέρετε, αυτό προς τα έξω, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι, αυτό είναι εντελώς προσωπικό θέμα του καθενός, το πώς θα το εκδηλώσει.
1: Ναι, βέβαια, γιατί σας λέω και αυτά, πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος της εκμετάλλευσης, χωρίς να σημαίνει ότι μειώνεται η οποιαδήποτε συλλογική, ας το πούμε έτσι, διαμαρτυρία ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και ο καθένας καλά είναι να βλέπει κιόλας τη βία που ασκεί ο ίδιος, ξέρετε, στη ζωή του.
0: Αυτό που μόλις είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που μόλις είπατε τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι σαν να μας αφορά βέβαια τα μεγέθη. Δεν είναι η ίδια προς Θεού, έτσι. Δεν τα συγκρίνω, αλλά έχει σημασία ότι και από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι εναντίον της βίας στην Παλαιστίνη και ο ίδιος στη συμπεριφορά του.
0: Σωστά.
1: Στις σχέσεις του, στην οικογένεια, δεν ξέρω πού. Που το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε και καθημερινά.
0: Φυσικά.
1: Δεν τα ακούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και εκεί ο ίδιος είναι εναντίον, ας πούμε, του Ισραήλ, εναντίον των Εβραίων ή δεν ξέρω τι άλλο. Και ο ίδιος στη συμπεριφορά του έχει πολύ ανάλογα πράγματα, κατά αναλογία.
0: Σωστά. Έτσι. Βέβαια, ο Έλληνας πολίτης υπέστη και ένα φοβερό δόγμα του σοκ. Από το 2010 και μετά μπήκε σε μνημόνια και σε κάποιες καταστάσεις, σε μια οικονομία, σχεδόν οικονομία πολέμου θα το έλεγα. Ξέρετε, με διάφορες περικοπές, το έχουμε βιώσει όλοι αυτό εξάλλου. Και κυρίως εμείς που είμαστε ενεργοί και κάνουμε και τα live και λοιπά, καμία σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν θέλω να δώσω βέβαια δικαιολογητικά στην έξαρση της βίας, δεν δικαιολογώ τη βία, όμως πίσω από όλο αυτό πιστεύω, και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, ότι υπάρχει το υπόβαθρο των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες και σκληρές.
1: Ναι, ασφαλώς και είναι, γιατί το είπαμε και προηγουμένως, ότι όταν όλα τα πράγματα, ξέρετε, γίνονται οικονομία και το κριτήριο είναι μόνο και μόνο το κέρδος και το χρήμα και δεν ξέρω τι άλλο, αυτό δεν μπορεί να μην έχει, συνέπειες και στη ζωή των ανθρώπων, γιατί δεν ξέρω αν η πολιτική εκφράζει, έχει την ελευθερία να εκφράζει το ρόλο της και να τηρεί τις ισορροπίες που πρέπει και τη.
0: Όχι, δεν το κάνει, κατά τη γνώμη μου. Ναι.
1: Ασκεί τη δικαιοσύνη, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Όταν είναι υπόλογο σε κέντρα οικονομικά και τα λοιπά και εξαρτημένη αυτή σε ακραία πλέον μορφή.
0: Ακριβώς, κύριε Ξηδάκη μου.
1: Ναι.
0: Αγαπημένε μου κύριε Ξηδάκη, τι ωραία που τα λέτε.
1: Δεν ξέρω αν τα λέω τυχό και ωραία, να σας πω την αλήθεια. Κάτι πρέπει να πούμε, γιατί και ο δημόσιος λόγος, ξέρετε, είναι και αυτό ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για να τον εκφέρει κανείς πάντοτε έτσι, με μεγάλη ευκολία και με μεγάλη ελευθερία.
0: Ναι, γιατί δεν γνωρίζουμε και αν, και αν βιώνουμε δημοκρατία. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ένα πολιτιακό υβρίδιο. Δηλαδή γιορτάζαμε τη γιορτή της δημοκρατίας και ένιωθα κάτι σαν κλαυσίγελο, να σας πω την αλήθεια, προσωπική μου άποψη βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο που ακόμα έναν άνθρωπο σαν εσάς, που σας είπα ανεξίτηλα έχει αφήσει τη μουσική του και το στίγμα του στον ελληνικό πολιτισμό, και θα ήθελα σας παρακαλώ ένα μήνυμα από εσάς για τους ακροατές που σας ακούνε τώρα, ένα μήνυμα που θα είναι, πιστεύω, ηχηρό από τα χείλη σας.
1: Ναι, δεν ξέρω να σας πω κι εγώ τώρα. Δεν έχω να σας πω κι εγώ, δεν έχω και καμιά συνταγή ή κάποια το πώς μπορούν να ζουν οι άνθρωποι και πώς να είναι για καμιά τέτοια απόλυτη βεβαιότητα. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο καθένας καλό είναι να μπορεί να έχει τις δυνάμεις και τις προϋποθέσεις να σκύβει και λίγο στον εαυτό του και να βλέπει τον ίδιο του τον εαυτό, παρότι αυτό μπορεί να τον φοβίζει κιόλας ορισμένες στιγμές, γιατί δεν ξέρει και τι μπορεί να δει και να αποκαλύψει. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να μπορεί κανείς δηλαδή να σκύβει και να βλέπει και τον εαυτό του, να κάνει ένα απολογισμό.
0: Ναι. Να τους πούμε, μη φοβάσαι φίλος με τον πόνο να είσαι, πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο πόνος και ο φόβος είναι δυο σοφοί.
1: Ασφαλώς μπορούμε να το πούμε αυτό, μπορούμε να το πούμε, αλλά να ευχηθούμε να είναι και αλήθεια και να εφαρμόζεται και
0: πολύ
1: να
0: σωστά.
1: Μην παραμένει μόνο στο τραγούδι.
0: Πολύ σωστά. Ναι. Αγαπημένε μου κύριε Ξηδάκη, πολύ σωστά. Και επειδή μας τελείωσε ο χρόνος, θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Και πιστεύω ότι και οι ακροατές χαίρονται που ακούσανε μαζεμένα πολλά τραγούδια σας. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να μου υποσχεθείτε πως πριν από αυτή την εκπληκτική εκδήλωση της 23ης Μαρτίου θα έρθετε να κάνουμε μια συνέντευξη.
1: Ωραία, με τα χαράς, και εγώ σας ευχαριστώ και για τα στήματά σας και τα καλά σας λόγια και για τη συζήτηση, και επίσης πιστεύω να έχουν υποθεί κάποια πράγματα που να έχουν και ένα ενδιαφέρον και για τους άλλους και για τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά και είστε επανειδήν.

Να ακούσουμε τώρα και ένα πολύ ωραία παιγμένο στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο τραγούδι του αγαπημένου Νίκου Ξηδάκη, Κάιρο, Ναύπλιο, Χαρτούμ, τραγουδισμένο από τον ίδιο.

Και φυσικά δεν γίνεται να μην τελειώσουμε την παρουσίαση αφιέρωμα στον Νίκο Ξηδάκη με το αγαπημένο μου τραγούδι «Στη ρογμή του χρόνου» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Και για όσο χρόνο μας έμεινε, θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες. Αλλά πριν από αυτό θα αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, το «Μα δεν μπορώ να σ' αρνηθώ», σε στίχους Μαρίας Παπαδάκη και μουσική Γιώργου Βασιλάκη, στον αδερφό μου που μας ακούει από την Κρήτη.

αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, το «Μα δεν μπορώ να σ' αρνηθώ», σε στίχους Μαρίας Παπαδάκη και μουσική Γιώργου Βασιλάκη, στον αδερφό μου που μας ακούει από την Κρήτη.

Και έχουμε νέα κυκλοφορία, φρέσκο τραγούδι σε μουσική του Κώστα Τζιανκούλα, στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, ερμηνεύει ο Κώστας Τζιανκούλας. Στην υγειά μας, αδερφέ μου.

Και έχουμε και άλλη νέα κυκλοφορία από τους ΕΚΜΕΚ. Στίχη, μουσική, Αλκιβιάδης Κανίδης. Η αγάπη σε βρίσκει.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι.

0: Και έχουμε και άλλο ένα ωραίο τραγούδι. Είναι σε μουσική του Σπύρου Μπουλή, σε στίχους της Χαράς Ρίζου. Ερμηνεύει ο Σπύρος Μπουλής. Ποιος είναι?
1: Το πεπρωμένο μου κρατώ, στο ημερολόγιο μια ζωής που τελειώνει, σε ένα δωμάτιο υγρό. Είμαι ο ήχος της λατέρνας που πληγώνει. Στον γυρατιόν μου την τροχιά, ποιος είμαι ψάχνω.

για να ξεφύγω από το θυμό. Στον εαυτό μου θα μιλώ μες στον καθρέφτη.

Και έχουμε καιρό να ακούσουμε Βασίλη Σαλταγιάννη, ένα αγαπημένο τραγούδι, το «Κερί», σε στίχους και μουσική του Κώστα Άγα.

και φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα και τελειώνουμε με ένα τραγούδι μήνυμα από τα κίτρινα ποδήλατα. Θα πάρω φόρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι στην εκπομπή της Τετάρτης. Δεν θέλω να απογοητεύεστε, να στεναχωριέστε και να μελαγχολείτε, γιατί μπήκε Σεπτέμβριος. Όλα θα πάνε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Δείξτε πίστη και κουράγιο. Τις επόμενες 2 ώρες θα περάσουμε σίγουρα καλά.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε.
8: Εμέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείται. Φιλοζωικό

Στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, εύχομαι χρόνια πολλά στη μάμας. Παγκόσμια ημέρα σήμερα καρύδας και το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτιού μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
9: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
8: Την ανάγκη για βοήθεια.
9: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
8: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
9: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός. Με συγχωρείτε, θα βήξω, δεν μπορώ. Μου κάνουν νοήματα εδώ τα παιδιά. Παιδιά, δεν κλείνω το μικρόφωνο για να βήξω. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, παρακαλώ σας. Λοιπόν, Summer Edition Tips. Δες τη σημαία του ναυαγοσώστη, αγαπητέ φίλε, κολυμβητή, λιούμενε, ό,τι άλλο. Ναι. Okay, εντάξει, λάθος την είπα τη λέξη. Συγγνώμη, είναι με συμπαθάτε. Κεκτημένη ταχύτητα. Αν η θάλασσα λέει όχι, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι εσύ λες ναι και ότι είσαι κανένας κολυμβητής αού αού και μάου μάου. Κάτσε φρόνημα.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Ακούτε Ionion FM.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

πρωτοαπνίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Free Battery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Free Battery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

το αστέρι που... Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών The Guilty. Τι να πω για αυτή την ταινία, 5 στα 5, τη βρίσκεται στο Netflix και η ιστορία πραγματεύεται έναν αστυνομικό ο οποίος βρίσκεται προσωρινά σε τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Μια γυναίκα τηλεφωνεί και φαίνεται ότι έχει απαχθεί. Εκείνος προσπαθεί να τη σώσει έχοντας τη διάθεσή του σχεδόν αποκλειστικά και μόνο τη φωνή της.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί ολοκληρώσαμε 2 ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες αλλά και πλούσια θέματα. Η εκπομπή της Τετάρτης, ωστόσο, δεν θέλει να συνεχιστεί, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε αύριο, ημέρα Πέμπτη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Εγκαίνια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
9: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
6: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
16: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
17: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
17: Επιλογή υπεροχής.
18: Αμέτρητες επιτυχίες. Ιόνιον FM. Ακούς ραδιόφωνο.
19: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε και πάλι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω το εξής, πέρα από τα βασικά. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά, η οποία όμως, εδώ είναι η διευκρίνηση, όχι, δεν είναι μια εκπομπή αφιερωμένη, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό. Μην ακούτε εσείς κόκκινα γιαγιά και νομίζετε. Όχι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν καθόμασταν και δουλεύαμε τη λίστα με τα ρούχα, μαζέψαμε πάρα πολλά τραγούδια. Και πάρα πολλά δεν αφορούσαν ρούχα. Αφορούσαν όλα τα υπόλοιπα, τα συμπληρωματικά, τα πώς να πω, να πω, τα αξεσουάρ, να πω. Ρωτάω και τον Βαγγέλη, ο οποίος έχει κάνει σπουδές πάνω στη μόδα πέρα από την ηχοληψία, οπότε πάντα το συμβουλεύομαι, καταλαβαίνετε. Κάπως έτσι λοιπόν, και επειδή μαζευτήκαν πολύ ωραία τραγούδια και στη λίστα αυτή, λέμε γιατί όχι. Σαν συμπλήρωμα της πρώτης, να βάλουμε αυτά που δεν είναι ρούχα, αλλά όλοι τα έχουμε τραγουδήσει. Και έτσι λοιπόν, μετά τα κόκκινα γιαγιά του Σταμάτη Κραουνάκη, θα πάμε στη θαλασσιά τη χάντρα του Γιάννη Κότσιρα.

χάντρα θαλασσιά, την οποία, εντάξει, η αλήθεια είναι, κάποιοι τη φοράνε σαν μενταγιόν στο λαιμό, κάποιοι τη φοράνε σαν βραχιόλι, πάντως κάπου τη φοράμε, γιατί εμείς οι Έλληνες με το μάτι έχουμε ένα θέμα, το καταλαβαίνετε. Θυμάμαι, είχε βγει μια έρευνα πριν από πάρα πολλά χρόνια, το έχω διαβάσει και γέλαγα μόνη μου, ότι η πρώτη αιτία που πιστεύουν οι Έλληνες ότι προκαλεί τον πονοκέφαλο είναι το μάτι. Εντάξει, γέλαγα πολύ. Μετά πήρε τη γιαγιά μου να με ξεματιάσει και μου πέρασε. Μετά λοιπόν τη χάντρα θαλασσιά, θα πάμε στη χάντρα που είναι στο Κομπολόι. Έχει συγκεκριμένο τόπο στον οποίο βρίσκεται. Γιώργος Νταλάρας.

Και τώρα γίνεται να πούμε τη λέξη χάντρα, να την πούμε άντε μία φορά. Να την πούμε και δύο φορές και να μην κάνει συνειρμό με τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσιές σου χάντρες. Είναι δυνατόν.

κάπως έτσι ο ένας ιδρυμός παίρνει τον άλλον, σκέφτεσαι τις θαλασσιές τις χάντρες, είναι πλαίσας η μουσική φυσικά, είναι και ο Χόρνο ο οποίος το τραγουδάει, και κάπως έτσι πας στον ελληνικό κινηματογράφο και σου έρχεται αμέσως ο άλλος ο συνειρμός. Γαρίφαλος ταυτί.

μετά τις χάντρες και τα λουλούδια, τα οποία μπορεί να στολίζουν οτιδήποτε πάνω στον τεσιμό μας, πάμε σε κάτι πιο πραγματικό, πιο αληθινό και μεγαλύτερης αξίας. Πάμε σε ένα κόσμημα. Πάρε το δαχτυλίδι μου.

Και όσο δεν μ' αρέσει να έχουμε ταξικά ζητήματα σε αυτή την εκπομπή, αυτά μου κάνεις, Καραπέτρο. Καταλαβες, μου έχεις πάνω την πόλη πάνω με το πάρε το δαχτυλίδι μου, το ένα και μοναδικό που γράφει και το όνομά της, γιατί προφανώς η γυναίκα δεν έχει δεύτερο. Και μετά έχουμε στο καπέκι την Κλικερία, η οποία προφανώς είχε να πάρει και είχε και να χαλάσει και να ξοδέψει και σου λέει μου φύγες όλα τα δαχτυλίδια. Κάπως έτσι δημιουργούμε όμως προβλήματα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Και εμείς ως εκπομπή μπορεί να είμαστε τα χίλια μυριά όσα, αλλά ταξικοί δεν είμαστε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
11: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
12: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
13: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
14: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
15: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
16: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
17: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
18: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

βλέπετε, εδώ τώρα έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ μιλάμε και αναλύουμε για πολύτιμους λίθους. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Και εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν τα σμαράγδια και τα ρουμπίνια. Αν και υπάρχει μια φήμη η οποία είναι και τραγούδι που λέει ότι τα διαμάντια είναι η καλύτερη φίλη της γυναίκας. Παρ' όλα αυτά, τα μαργαριτάρια έχουν πάντα μια εξέχουσα θέση. Και στην καρδιά μας και στην εμφάνισή μας όταν η περίστασης το επιτρέπει. Κώστας Μακεδόνας.

μια που μιλάμε για κοσμήματα και τέλος πάντων έχουμε κάνει και μια πορεία με πολύτιμους ή μη πολύτιμους λίθους, με χάντρες, με οτιδήποτε. Έχουμε πει για δαχτυλίδια εκτενώς. Ένα σκουλαρίκι θα τραγουδήσουμε.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω να καταγγείλω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το επόμενο τραγούδι στη λίστα ήταν η ιδέα του Βαγγέλη Καραπέτρου. Το δεύτερο που έχω να καταγγείλω, πάλι για το επόμενο τραγούδι, είναι ότι όταν το είδα, λέω, μα είναι δυνατόν να μην βάζαμε μέσα αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Καραπέτρο, όχι μόνο γιατί ανεβοκατεβάζει τα κουμπάκια. Γιατί εκεί πέρα που έχει κολλήσει εσύ, σου πετάει μια ιδέα και λες, εντάξει, την πήγε αλλού την εκπομπή. Πού την πήγε δεν ξέρω, αλλά την πήγε αλλού. Στέφανος Κορκολής, το κραγιόν σου.

λίγο πριν το τέλος λοιπόν, και αφού έχουμε αφήσει τους κοσμηματοπόλες να συνεχίσουν τη δουλειά τους και φύγαμε και από το κατάστημα των καλλιτικών, θα επανέλθουμε σε κάτι πολύ πιο βασικό, ειδικά τώρα που ήρθε το καλοκαίρι επιτέλους και δεν μπορούμε να βγούμε χωρίς αυτό με τίποτα έξω από το σπίτι. Τα μαύρα γυαλιά. Την Άννα Βύση.

Κάπου εδώ η εκπομπή τελειώνει, επειδή όμως το καλοκαίρι τώρα ξεκινάει, έχω χρέος, γιατί είμαι κι εγώ μια κλασική Ελληνίδα μάνα, να σας θυμίσω. Να μην βγαίνετε πρωί από το σπίτι σας τώρα που ο ήλιος δυναμώνει, χωρίς το καπελάκι σας. Τώρα θέλετε να το βάλετε ίσιο. Θέλετε να το βάλετε στραβό σαν τον πίγαλι. Επ' αυτού εμένα λόγος δεν μου πέφτει. Όπως το χειμώνα σας λέω βάλετε ζακέτα, όπως το καλοκαίρι να βάζετε το καπέλο σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Καλώς τους μου, καλώς ορίσατε στην παρέα μας με Χάρη Πάνο και Μπαρμπαγιώργο Νταλάρα. Θανάση Σταθόπουλος είναι μαζί σας. Να περάσουμε καλά για δύο περίπου ώρες. Έχουμε λίστα που βγάζει κεραυνούς και φωτιές και συναισθήματα και αγάπες και αγκαλιές μεγάλες. Καλά να περάσουμε.

ζωντανών. Λένε ότι η Ελλάδα έχει δύο πύλες, εισόδου και εξόδου για τον κόσμο. Αυτές οι πύλες είναι ίδιες και για να μπει κάποιος και για να βγει. Μία από αυτή είναι το Αιγαίο και η άλλη είναι η Θεσσαλονίκη.

τους Ανατολίτες έχουμε περισσότερα κοινά πράγματα να μας συνδέουν. Είμαστε νομίζω κατά έναν τρόπο συγγενείς. Γι' αυτό λένε ότι αν θέλετε να δείτε κάποιες

μαζεμένος κόσμος μέσα σε σελίδες που, εάν δεν καθίσεις να ασχοληθείς μαζί του, είναι σαν ένας παραμελημένος σύντροφος ή ένα παραμελημένο μικρό παιδί. Αν δεν καθίσεις να ασχοληθείς με όλα αυτά, τότε δεν θα σου δώσουν το ελάχιστο που είναι η αγάπη και το μεγαλύτερο που είναι η γνώση και το ταξίδι. Κάτι τέτοιο είναι το βιβλίο. Και ο πρώτος λόγος που το λέω είναι για τον εαυτό μου, γιατί ένας αγαπημένος φίλος μου έφερε ένα βιβλίο του Νίκου του Γκάτσου. Δεν είχα διαβάσει ποτέ. Άκουγα ότι έχει γράψει υπέροχα τραγούδια, άκουγα να τον εκθιάζουν σε εκπομπές, μέχρι που έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο λοιπόν του Νίκου του Γκάτσου, και τώρα το έχω δίπλα στο προσκεφάλι μου, δίπλα στο τζάκι, και κάθε τόσο ανοίγω και το ξεφυλίζω, και κάθε φορά που το ξεφυλίζω διαπιστώνω μαγικά πράγματα και ταξίδια και όνειρα. Ετούτη είναι η Τάνια Τσανακλείδου, γράμμα στον κύριο Γκάτσου.

ποτέ να αγαπάτε κάτι τόσο δυνατά και τόσο αληθινά και να φοβάστε μήπως το χάσετε ή μήπως τελειώσει ή μήπως δεν είναι αληθινό, γιατί κακά τα ψέματα, κανένας δεν έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Πάντα θέλουμε να μας αγαπάνε κιόλας, παρότι η αγάπη είναι ιδιωτελής. Ποιος όμως δεν θέλει να αγαπιέται, ή τουλάχιστον έτσι να έχει αυτή τη μικρή υποψία. Κάτι τέτοιο είναι και τούτο εδώ. Το στέλνω σε όλους αυτούς που φοβούνται την αγάπη. Φοβούνται να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Είναι η Τρίφωνο και ο Παντελής Θαλασσινός.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καραμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

το τραγούδι. Κάνε λιγάκι υπομονή. Και πάμε να βρούμε ποιοι είναι οι οχτροί μας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας επιβουλεύονται. Και τι, και τι θέλουν από εμάς. Σίγουρα όχι τα λεφτά μας. Και δεν μας έμειναν πια. Άρα θέλουν τις ψυχές μας και τα μυαλά μας και τις ζωές μας. Αλλά είναι δικές μας. Και το δικές μας δεν είναι κτητικό. Είναι αυτό που αρμόζει, αυτό που μας ταιριάζει, αυτό που μας μοιράστηκε.

Λέει, οι Γερμανοί έχουν δρόμους, οι Άγγλοι έχουν εκείνο, οι άλλοι έχουν το άλλο. Ναι, και τους σέβομαι όλους και τους αγαπάω όλους, αλλά εμείς είμαστε Έλληνες. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε καλύτερα από τους άλλους, αλλά γιατί πίνουμε ακόμα κρασί, μοιράζουμε ακόμα το ψωμί, τσουγκρίζουμε τα ποτήρια ακόμα και μπορεί να μεθύσουμε είτε με ελιές, είτε με κρέας, είτε χωρίς τίποτα, με πατατάκια ή φιστίκι, ή μπορεί να είμαστε

Αν και δεν πιστεύω στην ευτυχία, πιστεύω ότι υπάρχει ευτυχία. Με καμία έννοια. Το δέχομαι, ρε Συνίκο, και στέλνω ετούτο εκεί στη Βαρδάν. Και εγώ είμαι ο δανεικός, να ξέρεις. Ο άλλος είναι ο Κολόκας.

στα 12 από τον Έκφραση 97. Οπότε στέλνω την αγάπη μου στην Κο και σε όλα τα 12 άνοιξα. Να είστε καλά, ρε παιδιά, σας αγαπώ. Αγαπώ και όλους εσάς που έχετε στείλει αγάπη, χαιρετισμούς, καλησπέρες κτλ. Δεν άγει να σας πω ονομαστικά σήμερα, έχετε καταλάβει. Είμαστε για μας όλοι. Αυτός είναι ο Χρήστος ο Θηβαίος, που τον λένε Αέρα, και με ένα τέτοιο αέρα θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Ιόνιον FM.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

Εδώ επιστρέψαμε, πηγαίνοντας μια βόλτα από το Leverkusen με τον Γιώργο Νταλάρα. Και αλήθεια είναι ότι όσο κι αν μας πιάνει ο εγωισμός μας και δεν θέλουμε να δακρύζουμε, αν κάτι μένει ως ανάμνηση είναι το δάκρυ. Πιο πολύ ο πόνος μένει παρά η χαρά. Ετούτη είναι η Pixlax.

ματιές και οι αγάπες υπήρχαν και θα υπάρχουν ως σιαμές αυταπάτες, οι οποίες όμως βρίσκουν είτε τους σκοτεινούς είτε τους φωτεινούς δρόμους.

στο κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη τη ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Παγωμένου εφιάλτε, κάποια πρόσωπα λαμπάκια τη νύχτα δανείζει. Σαν είδου ανέρα στου αντάρτε, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα παγωμένη.

κάνουμε μια μικρή βουτιά στον έρωτα. Μια μικρή βουτιά στα ακροδάκτυλα που χαϊδεύουν την άμμο και σχηματίζουν μια καρδιά ή απροσδιόριστες χωρίς νόημα γραμμές ή τελείες, γιατί εκείνη τη στιγμή μια μηχανία και το συνέστημα είναι αυτό που πιέζει να γίνεται η κίνηση και να ταξιδεύει σκέψη ίσως το πουθενά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.

Αυτό ήταν το τελευταίο ταξίδι για την αμοργό του Βασίλη του Καζούλη. Έρχεται αγαπημένος, ο Μπάμπη.

Αυτό ήταν το τελευταίο ταξίδι για την αμοργό του Βασίλη του Καζούλη. Έρχεται ο αγαπημένος.

Επιστρέψατε κοντά μας, ακολουθούν υπέροχες μουσικές εδώ στο Young FM. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Εδώ είναι ο Γιώργος και ο Νίκος ο Στρατάκης με την Κανελόριζα. Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 42

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το κτέλ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site kteliliya.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Σημερώνει

0: Γεια σου, παιδιά.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με μια συναυλία. Μια συναυλία από τη Χάρης Αλεξίου και την Νατάσα Μποφίλιο, εδώ σε αυτό το τραγούδι που συναντήθηκαν, τον Νίκο Αντίπα και της Λίνας Νικονακοπούλου. Γιάννης Αβραμίδης εδώ μόλις ξεκίνησε με τα τραγούδια αλλιώς, για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται κοντά σας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο οποίος επιστρέφει τον Ιούνιο στο Γκαζάρτε, στην ταράτσα του Γκαζάρτε, με την παράσταση που έχει ετοιμάσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Μέσα εκεί θα ακούσουμε και αυτό εδώ που έρχεται, το ρούχο του Λύκου.

Πάμε τώρα να περάσουμε στην αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, την οποία θα συναντήσουμε και το καλοκαίρι παρέα με την Ελένη Τζελιγοπούλου σε επιλεγμένα σημεία. Θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση που έκαναν το χειμώνα στο Vox. Εδώ την ακούμε σε αυτό το «Σ' αγαπώ» που όλα τα μπορεί, με τα λόγια της Μαριανίνας Κρύεζη.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Ιόνιον FM.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Αδριάννα Μπάμπαλη συνεχίζει να διασκευάζει και να πειράζει παλιά αγαπημένα τραγούδια, έχοντας στο πλάι της πάντα τον Γιώργη Χριστοδούλου. Να, από εδώ έπιασαν τον Γιώργο Ζαπέτα και αυτά τα χίλια περιστέρια.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που μας γυρίζει στα παλιά. Σε ένα τραγούδι που πρώτο είχε πει η Τζένι Καρέζη. Εδώ συναντάμε την Ιρώσα Ία και τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος το υπογράφει μάλιστα. Σε αυτό το «Δεν έχει αρχή», με μια ενορχήστρωση και ένα remix από τον μοναδικό Papercut.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το «Αν μ' αγαπάς» του Γιάννη Σπανού. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, 4 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσει τον Γιάννη Σπανό, με τον οποίο εκτός από συνεργάτες ήταν και πολύ στενοί φίλοι. Εκεί σε αυτό το αφιέρωμα θα συμμετέχει και η Γιωτανέκα, η οποία έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που μιλάει για αυτή τη νύχτα που μένει.

Κανά έχει σίγουρα συνδεθεί με δύο πολύ σπουδαίους δημιουργούς, τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμπα. Εδώ θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σοκράτη ζωντανά, έτσι με το δικό της μοναδικό τρόπο. «Πουλί σε δέντρο αρχοντικό».

Μπήκαμε σιγά σιγά και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο έτσι που μας απασχόλησε τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι που έρχεται από την αγαπημένη Κλαυδία. Όνειρο βαθύ λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.